0: σαν τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

βλέπω στη δουλειά. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και βγάζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες. Σωλήνες δηλαδή.

μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις, λέω, νομίζετε όλοι σας ότι πότα με πάνε.

Πού ρε πως τη μου δουλειά.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

ξεγνωρίζεις καρπίνες και έρωτες που χάθηκαν σε προκειτά που να εκφράσουν αισθήσεων και μυς.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

www.iraklisradio.gr.

χρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Μάριος για λίγο. Ο Ραφαήλ θα έρθει σε λίγο γιατί έχει μια δουλειά. Θα έρθει κατά σε κάνα μισάωρο περίπου, τέλος πάντων. Ξεκινάμε. Θα πούμε αυτό το μισάωρο μέχρι να έρθει να μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ. Για αυτά που είδαμε σήμερα στο Ιβανόφιο. Ο Μάριος να πούμε ότι είναι ο μικρός αδερφός του ηχολήπτη μας σήμερα, ο οποίος είναι το 1 τρίτο του μακρινού rebound, το πιο ψηλό τρίτο από τα τρία.
1: Κολόβισμα.
0: Ναι, αυτό που είπε τώρα. Και από το να κάθεται εκεί πέρα και να βλέπει, είπα να τον φέρω δίπλα μου να έχω κάποιον να κοροϊδεύω, γιατί καιρό είχα κάποιον έτσι βάψω μαλλιά να ασχοληθώ. Έτσι. Βαμμένο μαλλί, σκουλαρίκι, το οποίο δεν φαίνεται γιατί φορά ακουστικά, κρύβεται. Ναι. Είναι η επόμενη μεταγραφή του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό βάφτω μαλλί, γιατί ξέρει ότι οι ποδοσφαιριστές στην εποχή μας έτσι γίνονται ποδοσφαιριστές, με το μαλλί το βαμμένο. Μπράβο, είσαι στα χνάρια του Μέση και του Αγουέρο.
2: Ευχαριστώ.
0: Σου εύχομαι κάποτε να έχεις και την καριέρα τους.
1: Και το αγαπημένο μου το Ριτσάρλισον, εννοείται.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτού μην έχεις την καριέρα του.
2: Άστο καλύτερα.
0: Ναι. Εντάξει, βασικά όχι ότι θα σε χαλούσε να είσαι τότε με την Everton, φαντάζομαι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τον μπάσκετ κάποια πράγματα. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε που ήμασταν όλοι. Αρχικά, κάποια πράγματα για το παιχνίδι. Εγώ είδα το εξής. Έναν Ηρακλή ο οποίος ήξερε τι θέλει να κάνει μέσα στο γήπεδο, άσχετα αν του βγήκε ή δεν του βγήκε. Στην πρώτη περίοδο του βγήκε ξεκάθαρα. Έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι η ομάδα. Ανάγκασε τον Ολυμπιακό να τα χάσει ουσιαστικά και να πρέπει να μπει σε mood, σε κατάσταση Ευρωλίγκας και δηλαδή να παλέψει για να κερδίσει και όχι απλά να κάνει μια προμενάδα που έλεγε και ο Παναγούλιας, έτσι ένα περίπατο από το Ιβανόφιο.
1: Αλκέτας Παναγούλιας mentioned στο Ιταρό.
0: Βεβαίως. Βαμμένα μαλλιά, λέει σκουλαρίκια στα αυτιά και μουστάκια λεπτά. Για σένα λέει. Το μουστάκι του είναι wannabe, εντάξει. Είναι λόγω ηλικίας βέβαια. Τον αγαπάμε τον Μάριο πολύ. Λοιπόν, αναγκάστηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο να αρχίσει να βάζει παίχτες πιο, για πιο κρίσιμες καταστάσεις. Μπήκε ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο οποίος δεν έκανε καλό παιχνίδι στην αρχή, αντικαταστάθηκε, μπήκαν άλλοι παίχτες ας πούμε, που μπορεί να είχαν καλύτερη απόδοση. Αυτό που με έκανε εντύπωση από τον Ολυμπιακό, για να το πούμε, να φύγει και να πάμε μετά στο Ηρακλή, ήταν ο Πλώτας. Με έκανε θετική εντύπωση, δεν το περίμενα να παίζει έτσι. Με πολύ όρεξη, δηλαδή δημιούργησε κάποια προβλήματα.
2: Ο Πλώτας ήταν ο μικρός που έκανε συνέχεια άμυνα.
0: Ναι, το 9 που έκανε συνέχεια άμυνα.
2: Okay.
0: Αυτός που ήταν πρόπερσι στο κόρυβο, γη δεν ήταν στο κόρυβο. Τον είχαμε αντίπαλο στην Α2, πέρυσι το Προμηθέα που δεν έκανε πολλά πράγματα.
1: Όχι, φέτος, εντάξει, ο Προμηθέας συνεχίζει να έχει το ρόλο του να δίνει πιτσιρίκους αθλητές στον Ολυμπιακό, ναι, κυρίως.
0: Εντάξει, πήρε και ο ΠΑΟΚ τον Μπαζίνα, τέλος πάντων. Αυτά. Για το τέτοιο, δηλαδή ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παλέψει για το μάτς και η διαιτησία αναγκάστηκε να του δώσει κάποια σφυρίγματα για να ανατρέψει το σκορ. Δεν θα πω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε αυτά τα σφυρίγματα θα κερδίζαμε. Προφανώς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Θα ήταν υπερβολή. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι ίσως στη δεύτερη περίοδο, ας πούμε, να μην γινόταν η διαφορά από τους συν 10 στους μείον 10, αλλά μπορεί να γινόταν στους μείον 5 για παράδειγμα. Αντί να λήξει 36-46, π.χ. να λήξει 36-40, 36-41. Από αυτά που είδα και εγώ, εν πάση περιπτώσει, παράδειγμα, εκείνο το καλάθι του Σίλα που δεν μέτρησε. Ήταν καθαρό. Και μου κάνει
1: πεντακάθαρο,
0: εντύπωση.
1: Πεντακάθαρο. Φάνηκε από εκεί που καθόμασταν εμείς.
0: Και μου έκανε εντύπωση σε δύο περιπτώσεις. Η μία ήταν αυτή και η άλλη, μία που τώρα δεν τη θυμάμαι. Που οι διαιτητές δεν πήγανε ποτέ να το ελέγξουν στο VAR, τέλος πάντων, στο βίντεο. Πώς το λένε, βίντεο check, δεν θυμάμαι. Ενώ στο Ολυμπιακού, στο παραμικρό, πηγαίνανε. Εγώ εκεί πέρα βλέπω ένα, δηλαδή είμαι μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, γιατί δεν έχω δει το μάτς ακόμα. Εγώ είμαι όμως μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να έχω καθαρή άποψη για τις φάσεις. Αυτό που μπορώ να έχω όμως καθαρή άποψη είναι ότι ο διαιτητής καταβάλει υπερπροσπάθεια να σφυρίξει κάτι υπέρ του Ολυμπιακού, ενώ δεν κάνει το ίδιο πράγμα στον Ηρακλή. Αυτά για την διαιτησία. Μετά εντάξει, ο Ολυμπιακός όταν πήρε τη διαφορά των 10 άρχισε να κάνει διαχείριση.
2: Εντάξει, άρχισε να κάνει διαχείριση. Προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε κι εμείς.
0: Προσπαθήσαμε να
2: το μειώσουμε στους 10, αλλά η αλήθεια ήταν ότι έβλεπες ότι με το που πήγαινες να το μειώσεις, έπαιρνε σφύριγμα.
0: Ναι, έπαιρνε σφύριγμα, έκαναν και αυτή προσπάθεια παραπάνω. Ναι. Εντάξει, ναι.
2: Δηλαδή, δεν σ' άφηνε ιδιαίτερα να μειώσει τη διαφορά ξανά.
0: Όχι, όχι. Από εκεί και πέρα, ναι. Τώρα στο τέλος, όταν πήγε το μάσος 20 πόντους υπέρ του Ολυμπιακού και έμεναν 3 λεπτά για τη λήξη, φάνηκε ας πούμε ότι αφήσαν το παιχνίδι τελείως και μπορέσαμε να μειώσουμε τη διαφορά στους 10.
1: Ναι. Απλά να πω, κάποια στιγμή που η πεντάδα του Ολυμπιακού ήταν Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, Μίρερ Μακιντάιρ και NGI, ότι αυτή η πεντάδα κοστίζει 8 εκατομμύρια.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά γενικότερα.
2: Αυτό λέει πάρα πολλά. Αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν παίζει το budget, το budget δεν παίζει μπάσκετ.
1: Το budget δεν παίζει μπάσκετ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το budget είδες ότι είναι υπόθεση 2 τριπώντων απανωτών να γυρίσει ένα ολόκληρο παιχνίδι.
0: Αν υπάρχει ένα. Δηλαδή εκεί στη δεύτερη περίοδο που παίρνανε πάρα πολλά τρίποντα και τα βάζαν όλα. Ναι. Εμείς δεν θα μπορούσαμε θεωρώ να το κάνουμε αυτό.
1: Όχι, απλά 9 στις 10 φορές δεν θα σου βγει κάτι αντίστοιχο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
2: Εντάξει, πήρε κάποια τρίποντα ο Λεκιού, πήρε κάποια τρίποντα ο Μέλβιν τα οποία δεν μπήκανε. Δηλαδή αυτά ήταν λίγο. Έβλεπε όμως ότι ταύτηκε η μπασκέτα τα περισσότερα.
0: Ναι,
1: δεν έχει να κάνει. Ναι,
2: εντάξει. Ήταν... Μπορούσε να μειώσει έτσι τη διαφορά. Δεν σου μπήκαν τα τρίποντα.
0: Okay. Okay. Αυτό. Να. Παρ' όλα αυτά, όχι, μπορούμε να πούμε ότι για μια νέα ομάδα τελείως όπως είναι ο Ηρακλής, από πέρυσι έμεινε μόνο ο Σίλας από τους παίχτες, κανένας άλλος δεν είναι ίδιος. Mm. Καλά και κάποιους μικρούς που ίσως έχουμε ακόμα. Για μια νέα ομάδα με παίχτες οι οποίοι αρκετοί δεν έχουν και παραστάσεις από Α1 ή δεν έχουν παραστάσεις από τέτοιο γήπεδο εν πάση περιπτώσει. Και απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Εντάξει, η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Εντάξει, έπαιζε με τον, πρωταθλητή Ευρωλίγκας, έπαιζε με μια ομάδα η οποία στην Ευρωλίγκα κάνει θαύματα.
0: Ναι.
2: Ήταν πρώτο μας, η ομάδα θα βρει τα πατήματά της. Εντάξει, δείχνει πολύ θετικά δείγματα για μένα. Δηλαδή, παρόλο που δεν την είχα. Εγώ στα φιλικά δεν την είδα.
0: Ναι. Α, δεν την είδες κανένα φιλικό.
2: Δεν είδα τα φιλικά, όχι. Ήταν πρώτο μάτς που είδα. Σαν σύνολο, εμένα μ' άρεσε η ομάδα. Οκ, okay, πιστεύω ότι χρειάζεται μια ακόμα προσθήκη στο πεντάρι, γιατί εκεί φαινόταν ότι είχαμε.
0: Ναι, θα πω και γι' αυτό, γιατί είδα και κάποια σχόλια εδώ πέρα.
2: Φαινόταν ότι υπήρχε μια έλλειψη εκεί πέρα, γιατί το Χολ δεν μπορούσε να το μαρκάρει κανένα. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο με το πέπαιρνε την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν κάτω από την μπασκέτα, όσο και να πηδήξει ο Σίλας, όσο ψηλά και αν βρεθεί, δεν μπορούσε να τον μαρκάρει.
0: Και δεν είναι και ο ρόλος του Σίλας αυτό το πράγμα. Εντάξει, γι' αυτό θα έπρεπε κανονικά να το κάνει ή ο Χάτσον ή ο Αρνόκουρος, εν πάση περιπτώσει. Ή ο Χόρχλερ που δεν μπήκε ποτέ.
1: Ναι. Ο Χόρχλερ καλά έκανε και προστατεύτηκε από την ομάδα.
2: Ήταν ένα μάτσο το οποίο εντάξει, μπορούσε να μείνει έξω γιατί. Δεν είναι, ήταν ότι.
0: Δεν είναι ότι. Δηλαδή το είχε κυκλωμένο σαν ήττα από πριν.
2: Ναι, δεν ήταν αυτό το
0: οποίο. Και λες, ό,τι καλύτερο πετύχω. Ναι. Ένα τέτοιο μάτσο.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε κάθε περίπτωση αυτά για μένα είναι παιχνίδια για να βγάλει συμπεράσματα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο. Όχι ότι θα το αντιμετωπίσει σαν φιλικό, αλλά μπορεί να δει κάποια πράγματα. Σου δίνει τη δυνατότητα να δει κάποια πράγματα τα οποία άλλα μάτσο του πρωταθλήματο δεν πρόκειται να στη δώσουν. Εγώ χαίρομαι που φύγει ο Ολυμπιακός από τη μέση από την αρχή. Έτσι. Δεδομένου του ξεκινήματο που έκανε η ομάδα. Εντάξει, δεν περίμενα να πάρει το παιχνίδι, αλλά. Περίμενα να την αφήσουν οι συνθήκες να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί. Γιατί είναι και τα δύο, ένα-δύο φαλτσοσφυρίγματα, πέρα ότι βγάζουν τον κόσμο εκτός αυτού, βγάζουν και την ομάδα και τον προπονητή εκτός παιχνιδιού.
0: Ναι, εκεί στη δεύτερη περίοδο φάνηκε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Λέξει, δεν γίνεται να γυρνάς να απειλείς το Λούκιτς ότι κάτσε κάτω, θα φας τεχνική που ζήτησε instant replay και ο άλλος.
0: Γιατί δεν το κάνανε. Το instant replay δεν
1: μπορούσαν.
0: Γιατί δεν μπορούσαν.
1: Οι φάσεις για τις οποίες. Οι φάσεις μάλλον στις οποίες μπορούν να δώσουν instant replay βάσει κανονισμών της ΕΟΚ είναι συγκεκριμένες.
0: Όπως δηλαδή ποιες είναι.
1: Δηλαδή κατοχή. Αμφισβητούμενη κατοχή.
2: Τα
1: φάουλ. Ναι.
0: Αμφισβητούμενο καλάθι δεν είναι.
1: Όχι. Θεωρούν ότι ο διαιτητής είναι αρκετά αξιόπιστος για να κρίνει αν η μπάλα ακούμπησε.
0: Εγώ έχω δει ότι βλέπουν τέτοιες φάσεις σε άλλα ματς.
1: Μόνο αν το πάρουν πάνω τους. Μόνο αν δεν είναι σίγουροι.
0: Δηλαδή, αν δεν είναι σίγουρος ο διαιτητής,
1: ναι.
0: Πάει να το δει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο προπονητής δεν μπορεί να το ζητήσει.
0: Άρα, ουσιαστικά, εσύ λες Ωραία. Άρα πάλι ισχύει αυτό που είπα πριν, ότι στο Ολυμπιακού, χωρίς να ζητούσε ο Μπαρτζόκας instant replay, πηγαίναν και το βλέπανε.
1: Ακριβώς.
0: Στα δικά μας δεν πηγαίναν να το δούνε.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, εντάξει, το ίδιο λέμε. Οκ. Okay. Ναι, να ξαναπούμε ότι. Επειδή δεν τα είπαμε. Είμαστε η εκπομπή Βράσε Μπάλα.
2: Nice.
0: Ναι. Μας ακούτε από το YouTube του Ήταρο και από το site του Ήταρο και από. Αυτά βασικά. Εφαρμογή δεν υπάρχει ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: Στο iPhone δεν υπάρχει. Η οποία θα μπει.
0: Ναι, ωραία.
2: Στα Samsung δεν θυμάμαι αν έχει.
0: Νομίζω δεν έχει αυτή τη στιγμή. Εκτός αν ισχύει ακόμα η παλιά εφαρμογή του Ηρακλής Radio. Λοιπόν.
2: Δεν ξέρω.
0: Κάντε όλοι like. Ο Ραφαήλ θα έρθει σε λίγο. Όταν λέμε σε λίγο, εννοούμε μάλλον σε κανένα τέταρτο 20 λεπτό.
1: Εντάξει, θα έρθει πάνω κάτω για να. Βασικά, όχι, η εθνική πιο αργά αρχίζει. Να το.
0: Ναι. Λοιπόν. Όντως η ομάδα, επειδή είδα να το αναφέρεται, φαίνεται. Και γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο. Φαίνεται να έχει θέμα στα πεντάρια. Βέβαια δεν είδαμε το Χόρκλερ να παίζει. Ο Αρνόκουρος, τίμιος πολύ, φαίνεται ότι θέλει να αρπάξει την ευκαιρία του να παίξει στην Α1 για πρώτη φορά, ναι, στην καριέρα του από τα μαλλιά. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Μετά λίγο κάπου χάθηκε. Βέβαια δεν χρειάζεται να τον αδικούμε. Εννοώ ότι πρώτο του μάτς στην Α1 ήταν και μάλιστα κόντρα στον Ολυμπιακό. Όπως το ίδιο εγώ θα πω και για τον Χάτσον, ο οποίος δεν έκανε σχεδόν τίποτα μέσα στο παιχνίδι. Είχε μόνο 2 rebound, αν δεν κάνω λάθος, γενικά, και δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Εντάξει. Πάλι νομίζω ότι θέλει λίγο να τους δούμε και στα επόμενα παιχνίδια με πιο νορμάλ αντιπάλους, πιο αντιπάλους κοντά στα μέτρα μας.
2: Και λίγο πιο χάμηλα πεντάρια, όχι.
0: Ναι. Εντάξει, καλά. Ο Χάτσον είναι ψηλός.
2: Θα σου πω, εμένα ο Αρνόκουρος μου άρεσε αρκετά.
0: Εντάξει.
2: Γιατί φαινόταν. Είχε διάθεση και ήταν πάρα πολύ μαχητικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό ξεκάθαρα.
2: Ήταν σκύλιαζε μες στο γήπεδο.
0: Βέβαια.
2: Το έβλεπες μέσα. Ότι ήθελε κάθε μπάλα να τη διεκδικήσει, πάλευε. Οκ, okay, βγήκε. Πήρε πολλά φάουλ.
0: Ναι.
2: Βγήκε κιόλας με.
1: Να πω κάτι που διαφωνώ και το λέω με πάρα πολύ αγάπη, γιατί τον Κρίση το ξέρω που το γράφει αδερφός, έτσι εννοείται. Ο λόγος που θέλω να σταθώ στη διαιτησία και διαφωνώ πάρα πολύ με το να μην στεκόμαστε στη διαιτησία. Βάζοντας σε παρένθεση το ότι ναι, δεν επηρέασε 100% την έκβαση του αποτελέσματος, αλλά όταν μια ομάδα εκταμιεύει κάθε χρόνο 43 με 44 εκατομμύρια, έτσι, και οι παίκτες της κοστίζουν σχεδόν 23 εκατομμύρια, είναι απαράδεκτο, έτσι, και ακατανόητο για μένα να χρειάζεται το παραμικρό σπόρι από τη διαιτησία για να μπορέσει να παραμείνει ανταγωνιστική στο παιχνίδι. Είναι ο μόνος λόγος που στέκομαι στη διαιτησία. Όχι, κανένας άλλος.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό είπα και εγώ πριν, ότι ναι, η διαιτησία δεν κρίνει το αποτέλεσμα προφανώς.
2: Είδες ότι η διαιτησία σου άρεξε πάρα πολύ το ρυθμό μέσα στο παιχνίδι.
1: Αυτό λέμε. Επίσης, τα μισά μαρκαρίσματα του Πλώτα στο Λεκιού. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Λεκιού, θα γυρνούσα να του πω: έλα, παλικάρι μου, τη θέση τη φανέλα, θα την δώσω μετά τον αγώνα. Mm-hmm. Γιατί κόντευε να την ξεχυλώσει, να την κάνει 3XL. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε επαφή του Πλώτα που να μην ήταν φάουλ.
0: Δεν είδα.
2: Δεν έβλεπα καλά, δεν φαινόταν, να σου πω την αλήθεια. Δεν δηλαδή έβλεπα τον Λεκιού να διαμαρτύρει. Okay. Με την κάθε επαφή να είναι λίγο να τεινάζεται.
0: Και ο κόσμος διαμαρτυρόταν που τα βλέπε.
2: Από τα πλάγια.
0: Δεν ξέρω. Ναι,
2: εγώ από μπροστά λέω δεν τα έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε απλά έβλεπα τον Λεκιού να σε κάθε φάση να τεινάζει όλο το σώμα του.
0: Ναι.
2: Και για να προσπαθήσει να πάρει το φάουλ. Δεν το έπαινε. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δεν έχουμε δει. Επειδή δεν έχω δει το μάτς, δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό. Εγώ λέω, επειδή. Ενώ δεν είδα το μάτς σε επανάληψη, εγώ αυτό που είδα και μπορώ να πω και να σχολιάσω είναι αυτό που είπα και πριν, παιδιά, ότι δεν είδα προσπάθεια από τους διαιτητές σε δικές μας αμφισβητούμενες φάσεις να ξεκαθαρίσουν 100% τι έχει γίνει. Ό,τι δίναν αρχικά αυτό έμενε. Δεν πήγαν ποτέ να δούνε υπέρ του Ηρακλή κάποιο replay, μπάς και κάτι είναι υπέρ του Ηρακλή. Μόνο υπέρ του Ολυμπιακού πηγαίναν να δουν στα replay.
2: Ναι, εντάξει.
0: Η διαιτησία επηρέασε. Επηρέασε και την ομάδα στο νοητικό, ας πούμε, επίπεδο που μπορεί να έχει, στο πνευματικό επίπεδο. Επηρέασε και το σκορ που μπορεί να χάναμε στη δεύτερη περίοδο. Δεν το ξέρουμε τι θα γινότανε. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ο Ηρακλής της πρώτης περίοδου ανάγκασε τον Ολυμπιακό, που έχει 40 φορές το μπάτζετ του Ηρακλή, να χρειάζεται τη διαιτησία και τον Φουρνιέ για να πάρει, να γυρίσει τη διαφορά.
2: Να.
0: Αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ αρκετά ικανοποιημένο για πρώτη εμφάνιση.
2: Θα σου πω, αυτό που βλέπω και που διαβάζω τα σχόλια είναι ότι όντως όλος ο κόσμος είναι αρκετά ικανοποιημένο από την ομάδα. Γιατί είδαμε πολύ θετικά δείγματα σε σχέση με πέρσι. Είδαμε μια ομάδα η οποία αμήνεται, δίνει τα πάντα για την άμυνα και αν βγει έτσι στην επίθεση. Δηλαδή, εντάξει, στην επίθεση δεν είδαμε αυτό που είχε πει στην προηγούμενη εκπομπή, δεν είδαμε θεματικά πράγματα. Δεν είδαμε το ράλι, ουπ και καρφώματα και είδαμε το λεκιού να προσπαθεί να δώσει θέαμα. Δεν του βγήκε τόσο.
0: Ναι, εντάξει, να κάνω.
2: Κόδεψε να χτυπήσει κιόλα.
0: Ναι, να πούμε λίγο για τους παίκτες, μιας και το αναφέρεις. Ναι, ναι. Έχω εδώ κάποιους σημειώσει. Για το λεκιού, όντως φαίνεται ότι θέλει να είναι πρωτοδεύτερο βιολί μαζί με το Μέλβιν στο σκοράρισμα. Ο Λεκιού είναι πιο σκόρερ, ο Μέλβιν είναι πιο ηγέτης μέσα στο γήπεδο, δηλαδή κάνει και άλλα πράγματα. Έχω σημειώσει εδώ, ας πούμε, για το Λεκιού ότι έβαλε 19 πόντους. Γενικά είχε πολλές προσπάθειες. Προσπάθησε να δώσει θέαμα, να καρφώσει κλπ. Κάποια του βγήκανε, κάποια δεν του βγήκανε.
2: Είναι πάρα πολύ παίχτης ψυχολογίας.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή ήταν πολύ ψυχόμενος με όλη την κερκίδα. Δηλαδή τον έβλεπες.
0: Ναι.
2: Ήτανε, έβλεπε τον κόσμο και ήταν τρελαμένος.
0: Έτσι.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό. Απλά να μην παρασύρεται. Να μην είναι ότι συμφωνώ. Πρέπει να δώσω θέαμα τώρα.
0: Έτσι.
2: Ήτανε τίμιος. Οκ. Okay.
0: Ο Μέλβιν είχε 11 πόντους.
2: Μέλβιν,
0: 3 assist.
2: 8 rebound.
0: Και 8 rebound. Πολύ εντυπωσιακό για παίχτη και στην ηλικία του και στη θέση του να έχει 8 rebound. Να. Όταν, ας πούμε, στα πεντάρια μας, ο Αρνόκουρος είχε 5 rebound. Ο Χάτσον είχε 2.
2: Εντάξει, ο Χάτσον πόσο έπαιξε όμως. Γιατί δεν έπαιξε πάρα πολύ.
0: Δεν έπαιξε λίγο. Πόσο έπαιξε, για δες.
2: Χάτσον έπαιξε, όχι, έπαιξε 19 λεπτά ψέματα.
0: Ναι, 19 λεπτά έπαιξε. Mm. Αφού δεν είχαμε, έπρεπε να μοιράσει τον χρόνο μεταξύ Αρνόκουρου και Χάτσον. Και όταν ο Αρνόκουρος αποβλήθηκε με 5 φάουλ, μόνο Χάτσον έπαιζε. Σαν πεντάρι εννοώ.
2: Γιατί ο τέτοιο τι είναι, ρε. Ο Σλαφτσάκης.
0: Ο Σλαφτσάκης δεν νομίζω ότι είναι πεντάρι.
2: Πεντάρι είναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ.
2: Νομίζω πεντάρι.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι πιο τεσσάρι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, ο Ντιαρά είχε 16 πόντους. Ο Ντιαρά είναι γενικά παίχτης που κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά και σήμερα προσπάθησε να το κάνει αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ ψύχρεμος παίχτης.
0: Ναι. Και το έκανε, δηλαδή, αυτό που μου είπες και εσύ χαρακτηριστικά πριν, ας πούμε, ότι ποτέ δεν κατάλαβες πότε έβαλε 16 πόντους. Χρήστο, ο Σλαφτσάκης τι θέση παίζει?
2: Πεντάρι δεν είναι.
0: Πεντάρι είναι.
2: Στόπα.
0: Είναι πεντάριο ο Σλαφτσάκης. Ντροπή.
1: Τι είναι, ρε Βασίλη, με τέτοιο ύψος?
0: Πόσο είναι, δηλαδή?
2: Τώρα είναι.
0: Είναι.
2: Είναι.
0: Μάλιστα. Το Σλαφτσάκη.
1: Θα μάλιστα σου πω αμέσως.
0: Okay.
1: Ο Σλαφτσάκης είναι 2-1.
0: 2-10 ή 2-0-1.
1: 2-0-1. Εντάξει, κοίτα. Σαν. Ο Ισακέρε, παιδί μου, τον έχει περασμένο σαν τεσάρι.
0: Ο Σιγάλας.
1: Τον έχει σαν τεσάρι.
0: Ο Σιγάλας ήταν 2-0-4 και έπαιζε ασώδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ο Σαλατσάκης είναι κάτι ανάμεσα σε 4 και 5, πιο πολύ 5 γιατί απλά είναι βαρύς. Δεν είναι καθαρό πεντάρι.
0: Εντάξει, ναι, καθαρό πεντάρι δεν είναι, και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, ο Στάιλς μετά και αυτός 9 πόντους είχε. Δεν φάνηκε πάρα πολύ, όχι με κακή έννοια, απλά δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επίδραση στο μάτι.
2: Εντάξει, πήρε και κάποια τρίποτα και αυτό που δεν του βγήκανε.
0: Ναι, εντάξει, πήρε, όλοι πήραν.
2: Είχαμε καλό ποσοστό γενικά.
0: Ναι. Ο Μαστογιανόπουλος είχε 4 πόντους. Γενικά έκανε λίγα πράγματα, είχε μία assist, ένα rebound.
2: Είδα όταν μπήκε τρίτη περίοδο στο Μαστογιανόπουλος, το οποίο του βγαίνανε πάρα πολύ double team. Τον πιέζαν πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και αναγκάστηκε μετά όλο και θα το βγάλει γιατί χάσαμε 3 κατοχές, έτσι. Έφυγε ο Μαστογιανόπουλος, πέφτανε πάνω του 2 άτομα, δεν είχε πάνω την πασάρι και την έχανε.
0: Εντάξει, αλλά.
2: Hey.
0: Δεν το κάνανε και στα άλλα, στου άλλου γκάρντ αυτό.
2: Δεν το είδα τόσο.
0: Δεν το είδα τόσο.
2: Αλήθεια. Ναι. Ή άμα το κάνω στον Ντιαρά, κάπως την γλίτωνε.
0: Αυτό σου λέω. Ότι εγώ νιώθω ότι απλά ο Μαστογιανόπουλος εκεί πιέστηκε πάρα πολύ και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ήταν έσχεος αυτό που περίπου τον θέλουμε, το έκανε νομίζω. Οπότε πάλι.
2: Ναι, για τον ρόλο που τον πήρε ερικά, τον αξιοποίησες.
0: Και ξαναλέω, κρίνουμε ναι, μεν με βάση το σημερινό μάτς, αλλά πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ήταν πρώτο μάτς και έπαιζαν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ξαναλέμε.
2: Εντάξει, ναι, τα συμπεράσματα σου θα τα βγάλεις με ομάδες του οποίου είναι του επίπεδου σου.
0: Ναι, αυτό. Αυτό
2: δεν θα τα βγάλει τώρα με του πλούσιου, θα τα βγάλει τώρα με το συμπέρασμα με το Περιστέρι, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα τα βγάλει με τον Προμηθέα. Θα τα βγάλει με το Μαρούσι.
0: Ναι.
2: Θα τι βγάλει με αυτέ τι ομάδε τα συμπεράσματα.
0: Το Περιστέρι.
2: Το Περιστέρι, το είπα νομίζω το Περιστέρι.
0: Το είπε.
2: Ναι. Που είναι το επίπεδο σου και είναι οι ομάδε οι οποίε πρέπει να κερδίσει.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και περνάμε και στον αγαπημένο μου, τον το μοναδικό παίκτη που έμεινε από την περσινή σεζόν,
2: John Cole Silas.
0: Α, μπράβο. Ο οποίος και αυτός έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Εγώ παρατήρησα ότι στη δεύτερη περίοδο, δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση ή αν ήταν τυχαίο, αλλά στη δεύτερη περίοδο που ο Silas δεν έπαιξε, τότε ήταν που ο Ολυμπιακός κατάφερε και ανέτρεψε το σκορ. Αυτό που μου έκανε παρένθεση, κακή εντύπωση, που μπορώ να το πω, ας πούμε, είναι ότι έπρεπε να χάνουμε για να πάρει ο Λούκιτς time out. Δηλαδή φτάσαμε να χάνουμε 25-27 και πήρε time out από 25-15. Εκεί ίσως μπορούσε να πάρει στο 25-21 παράδειγμα ή στο 25-23.
2: Ναι, αλλά πώς έφτασε ο Ολυμπιακός το 25...
0: Πώς έφτασε?
2: Αυτό σου ρωτά, δεν θυμάμαι.
0: Βρε, γρήγορα έφτασε. Ο Λούκης δεν μπορούσε να πάρει time out. Άλλο σου λέω εγώ.
2: Ο Λούκης την γίνεται ώρα, νομίζω, θόλωσε πάρα πολύ με τη διαιτησία.
0: Ό,τι και να κάνει, έπρεπε time out να πάρει εκεί πέρα. Άμα θόλωσε, θέλει να το λύσει. Δηλαδή, άλλο να θολώνουν οι παίχτες που κάνουν εκείνη τη στιγμή την προσπάθεια, θα μου πει και ο Λούκης, καλά, τέλος πάντων. Έπρεπε να έχει πάρει time out.
2: Με το που πήγε ημίχρονο, πήγε και μιλούσε με τους διαιτητές πάλι.
0: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Time out έπρεπε να πάρει όμως. Και για να κόψει το ρυθμό του Ολυμπιακού που ήταν Φρενήρης, και για να ηρεμήσει λίγο τους δικούς μας.
2: Ναι, να ηρεμήσει λίγο την ομάδα η οποία τα είχε ψιλοχάσει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Σίλα. Αρχίζει και θυμίζει ξανά την περσινή του κατάσταση στο κομμάτι της άμυνας. Όπως λέει εδώ σωστά ο Κρις και ο Θωμάσο Στόκας είναι ναι, αυτό που γράφεται. Ο Σκύλας και ο Χάριβδης.
2: Βρήκε ξανά τον παλιό του αυτό. Τον είδαμε λίγο και επιθετικά.
0: Φαίνεται ότι θα αποκτήσει σιγά σιγά έναν ρόλο και πιο επιθετικό.
2: Νιώθω ότι θα τον ξαναδούμε όπως ήταν στην Α2 με τη Μεγαρίδα, το οποίο που έχει παραπάνω ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, τρίποντα,
2: έκανε, έκανε τα drive του.
0: Στη Μεγαρίδα έβαζε και πόντους πόσες φορές και βγει πρώτο σκόρερ, MVP. Έκανε, εντάξει.
2: Ναι, πιστεύω θα δούμε ξανά αυτή τη μορφή του Σίλα σιγά σιγά. Είναι μόνο να πιστέψεις αυτόν ότι μπορεί να το ξανακάνει.
0: Ναι. Μπορεί να φτάσει ξανά σε αυτό το επίπεδο σε μια κατηγορία παραπάνω.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι άλλο Α2, άλλο Α1, έτσι προφανώς.
2: Όχι, τον είδαμε και επιθετικά σήμερα. Έκανε τα drive του, πήρε 2-3 τρίποντα που βγήκε ελεύθερος. Εντάξει.
0: Είχε εκεί τα κλεψίματά του, είχε την τάπα του.
2: Αμυντικός, δεν είχε... αμυντικά, ήταν εξαιρετικός.
0: 4 rebound, 2 assist έχω σημειώσει εδώ πέρα. Όχι, ήταν εντάξει. Αρχίζει, δηλαδή άμα μείνει υγιής. Μακάρι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ξανά, όπως και πέρυσι στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Από ό,τι φαίνεται. Α, θες να πεις τίποτα άλλο για το παιχνίδι?
2: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι το καλύψαμε.
0: Ωραία. Από ό,τι φαίνεται, να πούμε λίγο και έτσι και αυτό, η μεγάλη έκπληξη για την οποία μας προλόγιζε για εβδομάδες η ΚΑΕ ήταν αυτή η καταπληκτική μας σκορτ.
2: Νομίζω περισσότερο ότι το είχαμε ψιλοκαταλάβει.
0: Εντάξει, αρκετός κόσμος το είχε γράψει σε σχόλια ότι μπορεί να είναι μασκότ.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε χτυπήσει και λίγο άσχημα, ας πούμε, πέρυσι στο Final 8 του κυπέλου.
2: Όλοι είχαν μασκότ εκτός
0: από εμάς. Όλοι είχαν μασκότ εκτός από τον Ηρακλή, ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος που μπήκαμε στη διαδικασία να το κάνουμε. Και να πούμε εδώ τώρα κάτι πιο φιλοσοφικό, ας πούμε. Εγώ γενικά όλα αυτά τα. Όλες αυτές τις ηλίθιες εφευρέσεις του μοντέρνου επαγγελματικού αθλητισμού για να το κάνουν να μοιάζει λίγο πιο θέαμα, πιο σόου, τις απεχθάνομαι. Δηλαδή νιώθω ότι είναι πώς να το πω, ο καθρέπτης, το αντανάκλασμα του ότι έχουμε ένα πλήρως επιχειρηματικοποιημένο αθλητισμό.
2: Κοίτα, αυτό είναι επιρρεύεται από την Αμερική κυρίως.
0: Που εκεί είναι πλήρως επιχειρηματικοποιημένος αθλητισμός.
2: Ναι. Okay,
0: αυτό ακριβώς. Συμφωνούμε λοιπόν. Το ίδιο λέμε, με άλλα λόγια.
2: Ναι, ναι.
0: Τι λέει εδώ, εκτός αποστολής έμεινε ο Τετέι και εκτός ενδεκάδας Χαρέτσας, Ρέζος και Ανδρούτσος. Παρένθεση για το μάτς της Εθνικής, το οποίο θα ξεκινήσει σε κάποια ώρα.
2: Οκ, να θα σου πω μετά για την Εθνική.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος, κατά τη δική μου την άποψη, να έχουμε μασκότ με έναν τόσο έξυπνο τρόπο που όλη αυτή την Αμερικανοβλαχιά την πετάει στα σκουπίδια. Δηλαδή, κάναμε κάτι και μπράβο στην ΚΑΕ και σε όποιον το σκέφτηκε, δεν ξέρω ποιος είναι που το σκέφτηκε.
2: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν.
0: Το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι αυτό αρκαζόμαστε. Στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να φτάσουμε, εννοώ οργανωτικά, σαν σύλλογος, δηλαδή σε μια από τις δύο εταιρείες, αθλητικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες του συλλόγου, αυτοσαρκαζόμαστε, κάνουμε κάτι αστείο, κάνουμε κάτι έξυπνο και κάνουμε και κάτι για να μην διαφέρουμε και από όλους τους άλλους στην εικόνα, στο φαίνεσθε.
2: Εντάξει, διαφέρουμε από όλους τους άλλους.
0: Εννοώ να μην διαφέρουμε στο ότι και άλλοι έχουν μασκότ.
2: Α, ναι.
0: Αλλά ότι εμάς η δικιά μας η μασκότ γαμάει. Ναι, είναι... Συγγνώμη για τη λέξη, αλλά αυτό το πράγμα κάνει η δικιά μας η μασκότ.
2: Ναι. Είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι δικό μας. Ναι, η μασκότ είναι η Ηρακλής.
0: Δεν είναι ούτε θρυλαίων, ούτε άλλο εκεί ο bodybuilder που έχει ο Παναθηναϊκός που είναι έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό.
2: Τον Green, πώς το λένε, ρε.
0: Δεν, πού να ξέρω.
2: Μίστερ Green λέγεται το παιδί του Παναθηναϊκού.
0: Τι είναι αυτό εδώ, έτσι. Ο Φουσκωτός. Μασκότ είναι αυτό. Ή καλά, να μην σχολιάσουμε τις παλιές μασκότ Ηρακλή, εκείνο το.
2: Τον Ηρακλή.
0: Τον Ηρακλάρα.
2: Τον Ηρακλάρα.
0: Ναι, εκείνο που ήταν ένα σας βίστρα με μαλλιά. Ναι, εντάξει. Έχει έρθει ο Ραφαήλ. Όχι. Δεν έχει έρθει ο Ραφαήλ. Οπότε ναι, ήθελα να το σχολιάσω και αυτό για τη μασκότ. Πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ έτσι έξυπνη εκτέλεση. Ωραία ιδέα, έξυπνη εκτέλεση.
2: Ναι. Μπράβο στην
0: Γκέντα. Να έχουμε μασκότ. Έτσι πρέπει. Έτσι έπρεπε. Πολύ συγκινητική στιγμή εκεί με τη Χάιδο που βγήκαν και φωτογραφία. Και τη μασκότ Χάιδο θα τη λένε.
2: Δεν ξέρω, αλλά όλοι. Α, Χάιδο. Ναι. Γιατί okay. Παντού έβλεπα η Χάιδο συνάντησε τη Χάιδο.
0: Ναι, αυτό είδα και εγώ κάπου ναι, οπότε... σε ένα post.
2: Οπότε συνένα ναι. Για μένα.
0: Καλώς ήρθε λοιπόν η Χάιδο νούμερο 2 στην οικογένεια του Ηρακλή.
2: Εντάξει, άμα ήταν κάποιον να κάνει μασκότ, έπρεπε τη Χάιδο.
0: Ναι, ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: υπάρχει
0: ναι.
2: Άλλος άνθρωπος.
0: Θα ήθελα πολύ να δω.

0: ότι έβλεπε ό,τι και αν χάνανε, ο κόσμος χειροκροτούσε, του στήριζε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Σε όλα τα καλάθια γινόταν πανικός.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν λίγο στο μυαλό τους έτσι φυσικά ότι. Και καλό είναι που υπάρχει και η περσινή εμπειρία και υπάρχει και ο Σίλας.
0: Υπάρχει ο Σίλας,
1: υπάρχει και όλο το τεχνικό επιτελείο.
0: Υπάρχουν άτομα το οποίο το έχουν ζήσει αυτό.
1: Ναι, ενώ ρε παιδί μου να ξέρουν ότι ο κόσμος μπορεί και να στραβώσει. Δεν θα στραβώσει με το σημερινό. Μπορεί όμως να στραβώσει αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Και εφόσον ο στόχος φέτος, όπως τέθηκε από την ίδια την ομάδα και τον Πανταζόπουλο, είναι η οκτάδα, θα πρέπει όλη τη χρονιά να προσπαθήσουμε να είμαστε
0: σοβαροί
1: μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή σε αυτές τις θέσεις, για να μην υπάρχει και η γκρίνια.
0: Να.
1: Και να είμαστε σοβαροί, όπως λέτε, για να μην είναι εντάξει. Αυτά. Τώρα,
0: περιμπάσετε αυτά.
1: Επειδή λένε εδώ κάποιοι φίλοι για τον Μπαρτζόκα, είδα και πιο πάνω. Ο Μπαρτζόκας, παιδιά.
0: Χαμηλό, ζεστό.
1: Ναι, που λέει για τις δηλώσεις Μπαρτζόκα.
0: Τις άκουσα τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Τις άκουσες?
0: Όχι, δεν τις άκουσα.
1: Ούτε
0: δεν ξέρω τι είπε. Ναι, μπορώ να φανταστώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, το λέει εδώ ο φίλος ότι το Ιβανόφιλο είναι χαμηλό, ζεστό, με φανατισμό και καπνό.
0: Εντάξει, άγαμε.
1: Εντάξει, είναι όλα αυτά.
0: Είναι.
1: Και γούστο μας, καπέλο μας.
0: Λοιπόν, έπρεπε να είναι εκκλησία το γήπεδο.
1: Το Ιβανόφιλο όμως, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα γήπεδο του Ηρακλή. Το έκτισε ο Ηρακλής και δεν το χάρισε κανένα κράτος. Ας κτίσει λοιπόν και το κράτος ένα γήπεδο κρατικό και μετά να πάει ο Ηρακλής και να του το δώσουν χαριστικά, να είναι ψηλοτάβανο για να μην γκρινιάζει ο Μπαρτζόκας.
2: Ξέχασε κάτι πολύ βασικό ο Μπαρτζόκας.
0: Για πες.
2: Το Ιβανόφιλο δεν στάζει νερά.
0: Α,
1: σωστό και αυτό.
0: Α, δεν είναι γήπεδο πόλο.
1: Γι' αυτό ήταν ζεστό ρε το Ιβανόφιλο. Αυτοί έχουν συνηθίσει το ΣΕΒ να στάζει και δροσίζονται. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Το είχα ξεχάσει αυτό. Γι' αυτό του φάνηκε. Εντάξει, όχι, πέρα από το πλάκα και το τέτοιο. Όντως το Ιβανόφιλο είναι ζεστό. Εντάξει, μπήκαν κάποια κλιματιστικά από την ΚΑΕ. Φαίνεται ότι μάλλον χρειάζονται περισσότερα.
0: Μάλλον χρειάζονται αρκετά περισσότερα.
1: Ναι, ναι, αρκετά.
0: Μπορώ να σου πω εγώ που βρισκόμουν.
1: Πίσω από κλιματιστικό.
0: Όχι, βρισκόμουν στο κέντρο-κέντρο.
1: Α, στο κέντρο-κέντρο.
0: Όπου η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά, μπορώ να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε ναι, αυτό όντως.
0: Ένα αρκοντήσιο εκεί πέρα θα βοηθούσε αρκετά.
1: Καλό ήταν να μπουν λίγο περισσότερα κλιματιστικά κάπως, αλλά τα υπόλοιπα. Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τι εννοεί ο κύριος Μπαρτζόκας, ας πούμε. Χαμηλοτάβανο που είναι, τι σημασία έχει? Θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ δεν είναι βόλεϊ.
0: Αυτό πήγα να πω. Δεν επηρεάζει ότι είναι χαμηλοτάβανο.
1: Δεν επηρεάζει κάπου. Το ότι έχει φανατισμό, δηλαδή τι θέλει? Γήπεδα εκκλησία. Όταν, ας πούμε, στο ΣΕΦ οι άλλοι βρίζουν, να μην πω τι, του Γιαννακόπουλου, εκεί είναι καλά ο κύριος Μπαρτζόκας? Δεν είναι
0: φανατισμός. Εκεί δεν είναι φανατισμός.
1: Εκεί δεν είναι φανατισμός. Εκεί. Πού θέλει δηλαδή να παίζει, σε άδεια γήπεδα σαν το ΣΕΦ στην Α1?
0: Έτσι έχει συνηθίσει, μάλλον.
1: Έτσι έχει συνηθίσει, ναι, εντάξει. Όταν τα μισά σου παιχνίδια το χρόνο, τα εντός, τα παίζει σε άδειο γήπεδο, ναι, εντάξει. Λογικό να έχει συνηθίσει έτσι. Τέλος πάντων. Γενικά ο Μπαρτζόκας είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ κομπλεξικός. Φάνηκε από αυτό που έκανε στο τέλος του μάτς, που κερδίζανε για 11 πόντους, για 13 πόντους, συγγνώμη, και, ή για 11, δεν θυμάμαι, και πήρε time out με 30 δευτερόλεπτα απομένουνε.
0: Πήρε time out. Το τελευταίο τύπο του Σίλα ζήτησε να.
1: Ζήτησε να δουν αν μετράει εντός χρόνου, που ήταν ξεκάθαρα εντός χρόνου.
0: Ήταν εκτός χρόνου, εντάξει.
1: Εντός ήταν.
0: Εντός χρόνου ήταν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αχρίαστο να δει άμα μετράει.
1: Μα μετρούσε. Ναι, δηλαδή αυτό ήταν αχρίαστο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς λόγο.
1: Είναι ένας άνθρωπος κομπλεξικός.
0: Να.
1: Εντάξει. Δεν τον. Δεν τον μάθαμε τώρα. Εγώ εύχομαι απλά κάποια στιγμή ο Μπαρτζόκας να. Μάλλον εύχομαι κάποια στιγμή, να το πω διαφορετικά, να μπορούμε σαν Ηρακλής τέτοιους ανθρώπους να τους κάνουμε να το βολώνουν μέσα στο γήπεδο.
0: Να.
1: Έτσι γι' αυτά που έκανε στα πλαίσια, τα νόμιμα ήταν. Δεν έκανε κάτι που
0: ναι,
1: μπορεί να τον τιμωρήσουν για αυτό που έκανε.
0: Okay, ναι, προφανώς.
1: Κινείται σε πλαίσια νομιμότητας. Του δίνει η ομάδα που έχει τη δυνατότητα να πουλάει τρέλα. Του δίνει το ότι έχει ένα μπάτζετ 45 εκατομμυρίων, του δίνει αυτό το πράγμα τη δυνατότητα να έρχεται και να μας κουνάει το δάχτυλο και να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Εύχομαι λοιπόν κάποια στιγμή να τα φέρουν έτσι τα πράγματα και οι καταστάσεις που ο κύριος

0: Μπαρτζόκας να αναγκαστεί, πώς να το πω, να μην έχει μάλλον αυτή την κάλυψη για να κάνει αυτά τα πράγματα. Και εκεί θα φανεί. Εκεί θα φανεί. Εδώ ο Γιάννης σε καλωσορίζει.
1: Γιάννη, σε λατρεύω.
0: Στον Ηρακλή μας. Βινίσιος Ντασίλβα Άλβαρες λέει: καλώς ήρθες στον Ηρακλή μας.
1: Καινούργια μεταγραφή.
0: Άμαθε πολύ γρήγορα τα ελληνικά ο Βινίσιος, όπως βλέπετε. Ο Βινίσιος Ντασίλβα Άλβαρες. Όχι ο άλλος ο Βινίσιος.
1: Ναι, αυτό να στον καλύτερα να παίξει.
0: Ναι, τον αφήνω. Πες για την εθνική έτσι που ήθελες κάτι να πεις.
1: Τίποτα, εντάξει. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να σου πω την αλήθεια. Και είναι κάτι για στραφάντσο που με πιο
0: έλεγα νομίζουμε. Για το ότι εκτός αποστολής ο Τετέι και εκτός ενδεκάδας ο Καρέτσας, ο Ρέτσος και δεν θυμάμαι ποιος άλλος.
1: Α, ναι, εντάξει.
2: Για τον Καρέτσα μάλλον έπεσε παντόφλα, αλλά εντάξει.
1: Τι παντόφλα έπεσε για τον Καρέτσα?
0: Επειδή ζήτησε η Ντόρτμουντ. Ναι, εντάξει. Α. Καλά έκανε, ναι, βέβαια η Ντόρτμουντ. Όποιοι λένε, να το πούμε αυτό έτσι, επειδή όντως. Τώρα σχόλιο, παρένθεση τέλος πάντων. Η Ντόρτμουντ. Ναι. Ζήτησε από την ΕΠΟ να μην χρησιμοποιηθεί πολύ ο Καρέτσας και το ερμήνευσε πάρα πολλοί κόσμος ότι χάσαν το πρώτο μάτς και τώρα ζητάνε να μην παίξει ένας από τους καλύτερους παίκτες μας. Η αλήθεια είναι όμως ότι.
1: Δεν το βλέπουμε πρώτη φορά όμως να γίνεται αυτό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Καρέτσας το τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή κατέρευσε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: στο κατέρευσε... Champions League που λες.
0: Ναι. Champions League ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Champions League,
0: ναι,
1: νομίζω ήταν που από την αφυδάτωση.
0: Κατέρευσε, λένε, από αφυδάτωση. Ό,τι και να είναι, πρέπει λίγο να είναι προσεκτικός πώς θα ξαναμπεί, ας πούμε, στο τέτοιο. Να. Εδώ ο Μουσιάλα, ας πούμε, έπεσε δύο φορές στα φιλικά και ξεκίνησε η σεζόν και το βάζανε να παίζει τέταρτα.
1: Εντάξει, τώρα ο Μουσιάλα όμως είναι τραυματίας.
0: Τραυματίστηκε στην προετοιμασία, στην προθέρμανση της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Τον πήρε στην αποστολή. Στο μάτς το πρώτο που θα παίξαμε με τους Γερμανούς και τους κερδίσαμε. Η Γερμανία ήταν μείον δύο παίχτες.
1: Και τώρα είναι μείον δύο. Δηλαδή, εντεκάδα Γερμανίας. Δεν εμπνέει και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.
0: Ο Κλόπ ξέρει τι έχει κάνει σε αυτό το παράθυρο.
1: Ο Κλόπ έχει πάρει 40 ποδοσφαιριστές. 44 παίχτες.
0: Πήρε τους 22 στα δύο πρώτα μάτς και τους άλλους 22 στα δύο δεύτερα.
1: Ναι.
0: Κάνει δοκιμές. Κοιτάζει ποιοι παίκτες κάνουν για την εθνική, ποιοι δεν κάνουν τόσο.
1: Να σου πω την αλήθεια: η Γερμανία, η Ολλανδία, όλες αυτές οι ομάδες,
0: ναι,
1: δεν το χρειάζονται ιδιαίτερα το Nations League.
0: Όχι, δεν το χρειάζονται. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν
0: το βλέπουν σαν φιλικά.
1: Δεν έχουν να διεκδικήσουν κάτι από αυτό όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα, άμα περάσει, αυτό που θα διεκδικήσει, ναι, είναι μια δεύτερη ευκαιρία στο Euro, άμα αποκλειστεί.
0: Έτσι. Η Ελλάδα είναι, επειδή έχει χρόνια να πάει, είναι αναγκασμένη να κυνηγήσει, ναι, εδώ πέρα κάτι.
1: Είναι αναγκασμένη να κυνηγήσει, είναι. Οι παίχτες πρέπει να δοκιμαστούν αρχικά, γιατί όλη αυτή η νέα γενιά πρέπει κάπως να δέσει.
0: Έτσι, εντάξει, ναι. Απλά η δική μας είναι και κάποιοι παίζουν μαζί εδώ και κάποιο καιρό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο καινούργιοι. Ενώ η Γερμανία, ας πούμε, τώρα πήρε τόσους πολλούς παίχτες.
1: Ναι, η Γερμανία, άμα δεις τώρα, όλη η δεκάδα είναι, οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ μικροί.
0: Ναι, σωστό. Ποιοι παίζουν, είναι Μπίσοφ, Παύλοβιτς.
1: Παίζει.
0: Ο Κάρλ είναι μικρός, ναι. Ο Κάρλ, ναι. Μπίσοφ, Παύλοβιτς, αυτή είναι όλη τη Μπάγκερ. Αυτό δεν τον ξέρω, ας πούμε.
1: Ραούμ, αριστερό μπακ τη.
0: Ναι, όχι, ο Ραούμ, ναι, ναι, σωστά.
1: Άντων, με. Θιάο, δεν ξέρω πώς διαβάζεται.
0: Θιάο, ναι, Θιάο.
1: Θιάο. Σέντερ μπακ, δεξιά ο. Φιλιπ
0: Τρόι.
1: Ναι, δεν εμπνέει πάρα πολύ από μένα η Γερμανία.
0: Κάτσε λίγο, επίτρεψε μου.
1: Από κάτω από 21, λοιπόν, να τους δεις.
0: Το κέντρο της είναι φοβερό. Μπίσοφ, Παύλοβιτς είναι. Εντάξει, Μπάγκεν.
1: Ο Παύλοβιτς το ξέρω.
0: Μπάγκεν, ναι, εντάξει, Μπίσοφ, βασική Παύλο, και οι δύο.
1: Ναι, μπροστά Βίρτς. Okay,
0: ο Βίρτς είναι αυτό. Ο Μπούρκαρτ, εντάξει. Είναι. Τέλος πάντων, δεν τον ήξερα το παιδί. Ο Κάρλ επίσης είναι next big thing για την Μπάγκεν του Μονάχου.
1: Α, okay.
0: Ναι, ο Λέναρντ, ναι. Μεγάλη απώλεια για τη Γερμανία. Τραυματίστηκε στην προετοιμασία πριν έρθουν στην Ελλάδα ο Σλότερμπεκ. Μπορεί, ναι, να παίζει αυτό σε σέντερμπακ σήμερα. Ναι.
1: Σέντερμπακάρα.
0: Σέντερμπακάρα και αεριστεροπόδαρο.
1: Ναι. Να τον πάρουμε στην Ηρακλία μου.
0: Οπότε, ναι.
1: Πάει λίγο, είναι λίγο ακριβούλης, να σου πω την αλήθεια.
0: Ποιο?
1: Ο Σλότερμπεκ. Πάει κάτι. Είναι λίγο ψηλά η αξία του.
0: Ναι, με ποια έννοια το λες?
1: Όχι, δεν λέει για το φάρτο στο Ηρακλή.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν μα κάνει.
1: Προ το παρόν δεν μπορούμε.
2: Να πω ότι μάλλον πρέπει να φέρουμε στον Ηρακλή τα παλικαράκια που βάρεσαν τι βολέ στο ημίχρονο.
0: Δημήτρη, έβγαλε μάτια ο Σίλα σήμερα γιατί έπαιξε βασικά καταπληκτική άμυνα. Ένα αυτό.
2: Παπα-Νικολάου, ακόμα σε ψάχνει ο Σίλα.
0: Ο Σίλα σήμερα ο Ηρακλής έμενε στο παιχνίδι, αυτή την αίσθηση μου έβγαλε. Και είχε και κάποιες στιγμές στην επίθεση. Εντάξει, δεν του βγήκανε δύο σουτ, δύο τρίποντα, του μπήκε ένα στο τέλος. Okay.
2: Είπα και το ξαναλέω, δεν το λέω με καμία δόση ειρωνίας, ειλικρινά. Μάνταλε, ευχαριστούμε εσένα ή το επιτελείο σου που τον ανακάλυψε και τον έφερε Ελλάδα. Πανταζόπουλε, σε δίπλα ευχαριστούμε που μετά τον τελικό εξασφάλισε ότι θα είναι παίκτη του Ηράκλειου και μάλιστα για δύο χρόνια. Και το λέω δίχως σύχνος.
1: Πιστεύεις ότι θα γίνει ανανέωση ο Σίλας?
2: Άμα θέλει και ο ίδιος και το θέλει και η ομάδα, εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά.
0: Εγώ θα το πω πάντως ότι αν όντως συνεχίσει, ας πούμε, και κάνει καλές εμφανίσεις, θα πρέπει και η Δεκέμβρη-Γενάρη να αρχίσουν οι συζητήσεις. Εντάξει, γιατί ίσως να έχει ζήτηση το καλοκαίρι.
2: Ο Στογιανόφ έχει πάρει τη θέση σου μέχρι να έρθει.
0: Κολλάει και σε άλλου ή μόνο σε μένα, δεν ξέρουμε. Δημήτρη, συγγνώμη, αν κολλάει σε άλλου, ας το γράψουνε.
2: Ναι, παιδιά, πείτε και θα το.
0: Ραφαήλ, η εκπομπή λέει Κυριακίδης και Σπυρίδης, ο Στογιανόφ είναι εδώ γιατί λείψει εσύ.
1: Ναι.
0: Έλα, εσύ να φύγει ο Στογιανόφ.
1: Έπρεπε να γίνει μεταγραφή. Έπρεπε να γίνει αλλαγή.
0: Βγάζει και γλώσσα. Λοιπόν. Ναι. Οπότε ναι, αυτά για την.
1: Σύλλα.
0: Όχι, για την εθνική Γερμανία, στα λέγα.
2: Ξέρεις τι μεγάλη, μεγάλη εντύπωση η δική μας εθνική?
0: Τι έγινε?
2: Πόσο καθόλου δεν έχει εξάρια.
1: Η δική μας εθνική έχει εξάρια. Έχει το Ζαφύρι. Έχει, όχι,
0: το Κουρμπέλι.
1: Κουρμπέλι είναι οχτάρι, ρε φίλε.
0: Α, ναι.
2: Γιατί ο Ζαφύρις τι είναι, εξάρι?
0: Εντάξει.
1: Σωματοδομικά είναι και εξαράκι.
0: Έτσι και έτσι. Κουρμπέλι, Ζαφύρις.
2: Αδερφέ μας φελάνε αρχικά περαστικά, σιδερένιος.
0: Ναι, το είχαμε πει εμείς προηγούμενοι.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, επειδή είπε Κατερίνα ότι είναι μόνο προβλήματα και ξέχασα να το.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως έχεις ένα δίκιο. Δεν έχουμε κανένα σοβαρό εξάρι αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, το όσο σοβαρό μπορεί να είναι ο Ανδρούτσος. Okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η εθνική σου είναι πάρα πολύ δυνατή μεσοεπιθετικά, να σου πω.
0: Εκεί που είχαμε μόνο εξάρια κάποτε, δεν μεταξάν Ελλάδα. Είχαμε όλους τους παλιούς εκεί. Μπασουνάδες, Κατσουράνιδες, όλοι αυτοί εκεί.
1: Τώρα έχεις πάρα πολλούς επιθετικούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις πάρα πολλές επιλογές επιθετικά. Αμυντικά, στα center back επίσης έχεις αρκετές επιλογές. Τώρα είδαμε, έχει φέρει και δεξί back τον το Σάγιακ που ήταν πριν.
2: Ζακ Πάουλι, νομίζω.
1: Ζακ Πάουλι, ναι. Πολύ τίμιος παίχτης.
0: Ωραία.
1: Αριστερά Τσιμίκα. Εντάξει, γνωστή εθνική. Με Παυλίδη Ιωαννίδη μπροστά.
2: Α, να βγήκε η δεκάδα.
1: Εγώ Κοστούλα θα ήθελα να δω, να σου πω την αλήθεια. Ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης φέτος. Και πιστεύω θα φύγει και μεταγραφή του χρόνου, όπου την Brighton δεν θα κάτσει.
0: Καλά, θα δούμε. Εντάξει. Ας έχει λίγο συνέχεια, τώρα ξεκίνησε η σεζόν.
1: Πέλκα πήρε επίσης τώρα που τραυματίστηκε ο Τζόλης.
2: Πιο αδιάφορος και από το Άριστο Μάλμπορο.
1: Δεν έχεις κάποιον άλλον παίχτη να σου πω να πάρεις αυτή τη θέση. Δεν έχεις.
2: Όχι, σαν παίχτη ο Πέλκας, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι κάνει με την ομάδα του. Δεν έχω δει να σου πω την αλήθεια. Δεν ξεκίνησε. Εντάξει, προτίμησαμε Κυριζίδη. Κυριζίδη.
2: Ναι, αυτό θα ήθελα να το δω. Θα τον ήθελα.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, εγώ θέλω να βλέπω πιο πολύ τους μικρούς να παίζουν μέσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Μουζακίδης είναι και ο Κουντούρης του Βάζελου που κάποια στιγμή θα παίξει.
0: Για εξάρια. Για εξάρια εννοεί, ναι, εντάξει.
2: Μουζακίδης έχει να παίξει μπάλα σοβαρή κανένα χρόνο.
1: Ο Μουζακίδης κάει και πάρα πολύ από τον Μεντιλίμπαρ. Τον έκαψε πάρα πολύ που δεν τον εμπιστεύτηκε.
0: Τον εμπιστεύτηκε, ρε Σιγό, πώς δεν τον εμπιστεύτηκε, μισό. Τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ. Τον εμπιστεύτηκε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή είδε ότι δεν του βγαίνει τόσο καλά η εμπιστοσύνη. Και μετά άρχισε να μην τον βάζει. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
1: Όχι, εμένα μου ζητήθηκε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Και πάρα πολύ καλό παιδί, γιατί το συνάντησα κιόλας.
0: Α, ναι.
1: Ναι, τον έχω συναντήσει.
2: Α, ναι, τη ξέρω την ιστορία. Ναι.
1: Ναι, στην Πάρου τον είχα συναντήσει. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Γιατί πιάσαμε και κουβέντα.
0: Εντάξει.
2: Πω, αδερφέ, σενιόρ, μην αρχίσουμε τώρα. Βγαίνει καινούρια ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή μέσω του Παναθηναϊκού. The Conjuring.
0: Ναι, ναι.
2: Από το Conjuring, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό χτύπησε.
0: Ναι.
2: Έχει και έναν παίκτη επίσης η ΑΕΚ, ο οποίος κάνει τέτοιο ρόα μάτσε τρεις κινήσεις. Είναι ο καλός Κάκης.
0: Ο Καλοσκάκης και. Ναι, και
1: μπορώ να κλείσετε την εκπομπή, πιστεύω.
0: Μπορούμε μόνο.
2: Μπορεί να συνεχίσει αυτό όλο το βράδυ, αν θέλετε.
1: Δεν θέλουμε. Πίστεψε με, δεν θέλουμε.
0: Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά...
2: θα μιλάει για το Σάντσες, δεν είναι.
0: Ναι, εγώ θα μιλήσω για το Σαλίνο Σάντσες. Θα πούμε και άλλα πράγματα κάποια στιγμή, αλλά πιο μετά. Ας έρθει και...
2: Τέλεια.
0: Και ο Ραφαήλ
2: για να αυτό, ζω, αυτό περιμένω.
0: Ας έρθει και ο Ραφαήλ για να με διακόπτει και να λέει να τα πούμε στην άλλη εκπομπή που δεν θα ξανάρθει. Θα πούμε μετά αυτά. Ναι, τελευταία είναι η εκπομπή αυτή. Θα τα πει ο ίδιος βέβαια μετά, να μείνει τέτοιο. Να, τελευταία κάνω, μέχρι νεοτέρας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι κλείνει τελείως την πόρτα στο να έρχεται. Θα δούμε.
1: Και τι λες, παίρνω μεταγραφή εγώ. Όχι.
0: Ποιος τι, όχι. Δε, εσύ είσαι προσωρινός. Αν θες να μονιμοποιηθείς. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Κλείνει και η λίμνη του Λόχνες μέχρι νέο τέρας.
0: Έτσι. Πάμε, πάμε γερά.
1: Ποιος
0: το έχουμε.
1: Ποιος γέλασε. Ποια γέλασε.
0: Ξεκινάει ο Κιζηρή. Α, για τον.
1: Στο Γιάννος μου από την Γιάννολη στη που έκανε πνευματικό ντεμπούτο.
2: Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι θα ήθελε να έρθει στον Ηρακλή. Δηλαδή υπάρχει αυτό σαν δήλωση. Κάτι τέτοιο πήρε.
0: Δήλωση ότι θέλει να έρθει στον Ηρακλή.
2: Για τον Κιζηρή.
0: Δεν νομίζω. Ότι έπαιζε, έπαιζε. Έπαιζε,
2: ότι έπαιζε, έπαιζε, αλλά κάτι κάπου, κάτι πήρε το αυτί μου το, και το μάτι μου βασικά. Κάτι που έγινε μια αναφορά, αλλά θα το ψάξω να το, να το βρω.
1: Βεβαίωσης. Okay.
2: Τι περιμένετε σήμερα από την Εθνική?
1: Θα χάσουμε. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
2: Περίμενε, γιατί όμως?
0: Τώρα που σου είπα τι παίχτες έχει στην ενδεκάδα που τους, σου είπα ότι είναι της Μπάγκερν όλοι.
1: Εντάξει, πιστεύω θα δούμε το ίδιο μάτς που είδαμε και με την Ολλανδία. Όταν μπουν οι σοβαροί παίκτες της Γερμανίας μέσα, το παιχνίδι θα το χάσουμε.
0: Καλό σοβαρό έχει αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι μπροστά, είπαμε, είναι ο
1: Βίρτς. Είναι ο
0: Βίρτς
1: και ο Μπούκαρτ.
0: Καλό, δεν είναι σοβαρό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με όλο το σεβασμό.
1: Τι έχει. Μπακού έχει στον πάγκο. Ο οποίος μ' αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης. Ούτε αλλαγές έχει, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν είναι. Αυτή τη στιγμή παίζουν αυτοί που ξεκινάνε οι καλύτεροι.
1: Άμα, καλά, η Γερμανία έχει καεί από. Δεν παίζει Γκνάμπρι, δεν παίζει Γκορέτσκα. Δεν παίζει Χάβερτς, δεν παίζει Μουσιάλα και ούτε Σλότεμπεργκ.
0: Αυτό θα έλεγα. Ο Μουσιάλα τραυματίστηκε στην προθέρμανση του μάτς με την Ολλανδία, το πρώτο που παίξαμε.
1: Και ο Χάβερτς που τραυματίστηκε.
0: Ο Χάβερτς τραυματίστηκε στο μάτς με την Ολλανδία.
1: Και ο Γκορέτσκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Α.
0: Νομίζω ότι
1: στο
0: δεν
1: γόνατο λέει έχει τραυματισμό.
0: Δεν τον κάλεσε καν.
1: Όχι, έχει τραυματισμό στο γόνατο, γι' αυτό δεν παίζει.
0: Ναι. Ο Σλότεμπεργκ τραυματίστηκε στην προετοιμασία πριν το μάτς με τη Σερβία.
1: Ναι. Ναι, το θυμάμαι. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Άμα η εθνική παίξει σοβαρά, πιστεύω τελικά ότι μπορούμε και να κερδίσουμε. Και ο Ιωαννίδης δεν με εμπνέει ιδιαίτερα, επιθετικά.
0: Fun fact. Ο Βάλντεμαρ Άντων είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της εθνικής Γερμανίας, ο οποίος έχει γεννηθεί εκτός Γερμανίας.
1: Νομίζω το έχεις πει και στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Δεν το είπα στην εκπομπή.
2: Η πόλη.
1: Θυμάμαι να το λες.
0: Δεν το είπα στην εκπομπή, το είπα off camera.
1: Α, το έχεις πει off camera.
0: Ναι.
1: Okay.
2: Οι υπόλοιποι που είναι. Πώς το πω, παιδί μου.
0: Που είναι λίγο, δεν μοιάζουν με Γερμανοί.
2: Μπράβο, είναι ναι. Γεννημένοι σε γερμανικό. Σε γερμανική...
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή τώρα έχει καλέσει 44 παίχτες, δεν τους ξέρω όλους. Επειδή είχα δει την 26άδα του Μουντιάλ. Mm-hmm. Στην 26άδα του Μουντιάλ. Μόνο ο Άντων ήταν γεννημένος εκτός Γερμανίας και συγκεκριμένα okay. Γεννήθηκε στο Ουσμπεκιστάν, στην Ταρσκένδη, γιατί.
2: Άσε το Χατζηπανέγι.
0: Ναι, γιατί οι γονείς του ήταν Γερμανοί, οι οποίοι όμως ζούσαν από κατάλοιπα παλιότερων εποχών, δηλαδή παλιότερων εννοώ 19ο αιώνα και πίσω, οι οποίοι ζούσαν σε περιοχές που μετά δεν ανήκαν στη Γερμανία, στην Ανατολική Προσία. Ανατολική Προσία, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Πολωνίας, όπως και ο Ρώσικος θύλακας του Καλίνιγκραντ. A.K.A. όπως το λένε οι Γερμανοί, Κένιγκσμπεργκ. Είναι παλιά γερμανική πόλη το Καλίνιγκραντ.
2: Τι γνώσεις έχεις, ρε φίλε.
0: Πολλές.
2: Με Προσία δεν είχε σχέση ο Άινστάιν.
0: Ή?
2: Ο Άινστάιν δεν είχε καμία σχέση. Ο
0: Άινστάιν.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Όταν ο Άινστάιν δεν είναι. Α, μήπως γεννήθηκε όταν γεννήθηκε να λεγόταν ακόμα Προσία η Γερμανία? Δεν νομίζω. Πρέπει να είχε ήδη γίνει η Γερμανία.
2: Έχω δει μια ταινία που σε μάθημα λέει ότι είστε ντροπή για τους πρόσωπους μαθηματικούς σαν καθηγητή του. Αλλά μπορεί να.
0: Ναι, όταν ίσως όταν ήταν πολύ νέος να υπήρχε ακόμα σαν Προσία. Η Προσία είναι η Γερμανία. Απλά η Γερμανία σαν Γερμανία. Ναι. Η Γερμανία σαν Γερμανία. Επί της ουσίας, όταν έγινε η Γερμανία, ήτανε. Ως κύριο άξονα της είχε την Δυτική Προσία
3: η οποία περιελάμβανε σαν πρωτεύουσα και το Βερολίνο, και μετά ενώθηκε με πολλά πολλά μικρά κρατήδια, τα οποία ήταν όπως η Βαυαρία, η Βεστφαλία και άλλα, τα οποία δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι και ο λόγος που η Γερμανία δεν έχει ναι μεν σαν κύρια θρησκεία της, τον προτεσταντισμό, αλλά π.χ. επειδή η Βαυαρία είναι καθολική, ήταν καθολικό σαν κράτος, αναγνωρίζεται επίσημα και η καθολική θρησκεία σαν θρησκεία της Γερμανίας.
4: Okay.
3: Γιατί κάποια κρατήδια τα οποία μπήκαν στην Γερμανία ήταν καθολικά.
4: Αν μπορείς λίγο πιο αργά τα παιδιά να σημειώνουν,
3: ναι, η εκπομπή έτσι θα υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να τα δείτε όποτε θέλετε.
4: Μετά θα περάσουν και quiz.
3: Ναι, να τα δείτε καλά, γιατί τα Χριστούγεννα θα σας βάλω διαγώνισμα. Θα γράψετε εξετάσεις στο Τζαλίνο Σάντσες και στην Γερμανία. Στο Μουντιάλ 26 παίχτες. Ο ένας που είχε γεννηθεί εκτός Γερμανίας είναι ο Βάλτε Μαράντον, παρότι είχε δύο Γερμανούς γονείς. Και μόνο τέσσερις παίχτες. Ο Ούνταβ, ο οποίος είναι Κούρδος. Ο Αμίρι, ο οποίος είναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι, και άλλοι δύο που πάλι μου διαφεύγουν. Νομίζω ότι Τιαό ήταν ο ένας και ένας άλλος που δεν το θυμάμαι. Είναι οι μοναδικοί παίχτες που είχε στους 26 του Μουντιάλ που δεν είχαν κανένα Γερμανό γονέα. Ο Μουζιάλα έχει τη μάνα του Γερμανίδα. Ο Ρούντιγκερ, ο μπαμπάς του είναι Γερμανός, η μάνα του είναι από τη Σιέρα Λεόνε.
4: Okay.
3: Γι' αυτό έχει και γερμανικό επίθετο. Πες άλλους που δεν μοιάζουν με Γερμανοί. Ο Γκνάμπρι.
4: Ο Γκνάμπρι,
3: νομίζω η μάνα του είναι. Δεν θυμάμαι βασικά για τον Γκνάμπρι ποιος γονιός είναι Γερμανός. Ο Σανέ.
4: Ναι, Σανέ.
3: Ο Σανέ είναι από ένα σόι αθλητών, κυρίες και κύριοι. Ο Σανέ, ο μπαμπάς του ήταν μουσουλμάνος ποδοσφαιριστής, Σουλεϊμάν Σανέ.
4: Okay.
3: Σενεγαλέζος για την ακρίβεια. Και η μάνα του ήταν Γερμανίδα, αθλήτρια της ενόργανης. Παύλα Ακροβάτρια.
4: Ο Τάχ, το center back.
3: Ο ποιος?
4: Ο Τάχ.
3: Έχει ένα Γερμανό γονέα. Δεν θυμάμαι ποιον.
4: Α, οκ. Okay. Είπα...
5: Ξέρεις τι έμαθα, Βασίλη, βέβαια το συζητήσουμε πιο μετά, απλά τώρα που μου ήρθε.
3: Πες.
5: Ότι πέρα τον Σαλίνο Σάντσες,
3: ναι,
5: τραγουδάει και ο γιος του Αντάν Σάντσες.
3: Ο Αντάν Σάντσες, ο οποίος πέθανε στα 19 του 20.
5: Τραγουδούσε.
3: Τραγουδούσε. Ναι. Πέθανε από τροχαίο. Τώρα δεν ξέρουμε.
5: Τροχαίο ή.
3: Ναι, δεν έχει διευκρινιστεί. Τι να σου πω τώρα.
5: Τροχαίο σαν τη πριγκίπισσα Νταϊάννα, ας πούμε. Ή...
3: Δεν ξέρω.
5: Okay.
3: Δεν ξέρω.
5: Για μετά αυτό.
3: Πάντως δεν ήταν σαν τροχαίο του Κένεντι.
5: Ναι, εντάξει.
3: Εντάξει. Ο Μπράουν επίσης, ο Νατάνελ Μπράουν, Γερμανίδα μητέρα, Αμερικανό πατέρα, ο οποίος πατέρας του τον παράτησε. Παράτησε την οικογένειά του όταν ήταν μωρό ο Μπράουν, ναι. Και μόνο το επίθετο του έχει πάρει. Δεν θέλει ούτε να τον βλέπει ούτε να τον ακούει. Δεν θέλει να έχει σχέση μαζί του.
4: Okay.
3: Και όλοι οι άλλοι που μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είναι τέτοιες περιπτώσεις, εντάξει. Ποιος άλλος ήταν ο τέτοιος, ο Ενμετσά, μισός Νιγηριανός, μισός Γερμανός.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, το ήξερα. Παρότι είναι. Αυτό που λένε πολλοί, δεν μοιάζει με εθνική Γερμανία, ναι, οκ, okay, είναι μία πίπα. Είναι παιδιά τα οποία έχουν γερμανικές ρίζες τα περισσότερα.
4: Όλα
3: και
4: γε...
3: όλα εκτός από γεννήθη... έναν είναι γεννημένοι στη Γερμανία.
4: Αυτοί γεννήθηκαν στην Γερμανία περισσότεροι.
3: Όλοι εκτός από τον Άντων.
4: Α.
3: Αυτό έλεγα πριν.
4: Ναι, okay.
3: Αυτοί που ήταν στο Μουντιάλ, τώρα δεν είμαι σίγουρος αν είναι. Εντάξει. Τώρα στους 44 αυτούς δεν ξέρω. Πρέπει να το ψάξω λίγο καλύτερα, γιατί κάποιος δεν τους ξέρω καν, φαντάσου. Τότε στο Μουντιάλ το είχα ψάξει όμως. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θες να πεις τίποτα?
4: Όχι, εντάξει.
3: Ωραία.
4: Όλα καλά.
3: Να πάμε σε ένα διάλειμμα να γίνει η αλλαγή και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Σε διάλειμμα πάμε. Άντε. Κοιμάται ο ηχολήπτης. Κοιμάται όρθιος. Τι τραγωδία είστε εκεί πέρα.

0: Γεια σας! Επιστρέψαμε!
1: Πόσο γρήγορα βάφεται το μαλλί ξανά μαύρο, ε!
0: Ναι!
2: Γεια σας και από μένα!
0: Έβαλε κιλά, έβαλε ξέρει ρούχα, ξέβαψε το μαλλί, ασχήμινε. Όλα καλά.
1: Φίλοι είμαστε, ρε φίλε.
2: Γεια σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Είπατε, νομίζω, για τον μπάσκετ ειδικά. Τα άκουσα, άκουγα από όλη την διαδρομή. Τα είπατε όλα, έτσι.
0: Τον Μπράουν οφείλει και ο Κράτη. Είπα για τον Μπράουν πριν.
2: Δεν ξέρω τι λέτε τώρα.
0: Δεν ξέρει.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν παρακολούθησα μετά από ένα σημείο. Α, ορίστε, ρε, πέφτουν τα άτομα μετά που βγήκα. Σου λέει πάλι αυτό.
0: Κάναμε διάλειμμα τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Έχει δει. Δεν ξέρω αν το έχει δει κανένα. Έχετε δει, έχετε πάρει μάτι. Το τι γίνεται στην πόλη με Γερμανούς.
0: Ήρθανε πιο πολύ από τους Ολλανδούς.
2: Αδερφέ, πρέπει να έχει 2-3 χιλιάδες κόσμο. Δεν ξέρω πώς είναι στο γήπεδο.
0: 2.000 νομίζω πριν.
2: Ήμουνα, πάω το μεσημέρι στα Λαδάδικα. Είναι, δεν ξέρω εγώ πόσοι. Ακούς συνθήματα στα γερμανικά. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και λοιπόν, είναι.
0: Συγγνώμη.
2: Τύφλα.
0: Θα σε διακόψω. Μπουρίνη. Άκουσέ με τώρα. Δεν ξέρω τι κάμερα έχεις βάλει σπίτι μου. Σήμερα έκανα κανελόνια και έκανα δικιά μου μπεσαμέλ.
2: Όπα.
0: Δες τι γράφει, τι με ρωτάει.
2: Γιατί δεν παίρνεις έτοιμη, ρε φίλε, εκείνη το κουτί.
0: Έτοιμη παίρνουν οι φλόροι.
2: Και πώς γίνεται η μπεσαμέλ.
0: Δεν ξέρεις.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, μπεσαμέλ. Έχεις αλεύρι, τρία υλικά είναι. Βασικά, τρία υλικά και κάτι μπαχαρικά. Έχεις αλεύρι, βούτυρο αγελάδος και γάλα. Ναι. Λίρες κατά προτίμηση. 100 γραμμάρια αλεύρι. Άλλα 100 γραμμάρια βούτυρο. Βάζεις το βούτυρο να λιώσει. Βάζεις το αλεύρι, τα ομογενοποιείς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τα ανακατεύεις να γίνουν μια μάζα, μια ζύμη. Μέσα στη φωτιά όπως είναι. Και μετά βάζεις λίγο το γάλα. Και διαλύεις αυτή τη ζύμη μέσα στο γάλα. Αυτό όσο είναι κρύο,
2: ναι,
0: είναι υγρό.
2: Ναι.
0: Και όσο ζεσταίνεται στη φωτιά, ναι, αρχίζει και στερεοποιείται, γίνεται σαν κρέμα.
2: Ναι, είναι το ίδιο. Δηλαδή και στο μουσακά και στο παστίτσιο βάζει το ίδιο με αυτό που βάζει στα κανελόνια.
0: Ναι, μπεσαμέλ.
2: Ή πρέπει να είναι πιο υγρό στα κανελόνια.
0: Όχι,
2: για να πάει
0: δεν
2: πιο
0: έχει
2: μέσα.
0: Δεν έχει, είναι μπεσαμέλ. Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Μάλιστα. Καλό βγήκε.
0: Εξαιρετικό βγήκε.
2: Μάλιστα. Δεν μας έφερες.
0: Δεν έφερα, όχι, αφού κάνω δίαιτα.
2: Κάνεις δίαιτα με κανελόνια με μπεσαμέλ.
0: Να κάνω δίαιτα με κανελόνια με μπεσαμέλ, γιατί είναι ένα φαγητό όπως όλα τα άλλα. Η δίαιτα μου δεν περιορίζει φαγητά πέρα από τη γανιτά.
2: Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι γενικά δεν τρώνε μακαρόνια όταν κάνεις δίαιτα. Κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Όλα επιτρέπονται αρκεί να είναι σε σωστές ποσότητες.
2: Και το αλκοόλ.
0: Όχι, σε όλα τα φαγητά
2: επιτρέπεται. Απαγορεύεται.
0: Το αλκοόλ είναι θερμίδες χωρίς λόγο. Ξέρεις πόσες θερμίδες έχει ένα μπουκάλι ουίσκι.
2: Το χωρίς λόγο. Κρίνεις εξιδίων.
0: Χωρίς λόγο, ρε φίλε, εννοούμε για το φαΐ. Ότι πίνεις, παίρνεις θερμίδες και δεν χορταίνεις.
2: Ναι.
0: Ναι, αυτό εννοούμε χωρίς λόγο.
2: Έχω μήνυμα στο κινητό μου αυτή τη στιγμή που λέει: κάνω challenge με τον Βασίλη. Ποιος κάνει καλύτερη μπεσαμέλ για μουσακά.
0: Βεβαίως. Εύκολο.
2: Εγώ θα δοκιμάσω.
0: Ωραία.
2: Μια χαρά μου κάτσε. Πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε, ναι, θα πούμε και για το ματζάρι στο Λόγκομπολ. Να πω, ναι, εγώ τι τρόμαξα, γιατί πάω το μεσημέρι στα Λαδάδικα και γινόταν ένας χαμός. Μιλάμε τώρα. Η μπυροποσία, δεν ξέρω, ζυθοποσία, πώς λέγεται. Μιλάμε τώρα ο χαμός. Συνθήματα, κάτι δεν καταλάβαινα τίποτα προφανώς. Ένας πανικός, ένα τέτοιο, μια κατάσταση. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, δεν με πήγε το μυαλό στο παιχνίδι.
0: Α, δεν σου πήγε το μυαλό.
2: Δεν μου πήγε στην αρχή. Okay. Μετά κατάλαβα το τι παίζει και άρχισα να βλέπω και φανέλες. Άρχισα να βλέπω και τέτοια. Και λέω, δες εδώ, ρε φίλε, πώς κάνουν. Να πούμε για εθνική.
0: Καλά να περάσουν οι άνθρωποι.
2: Θες να πούμε.
0: Τα είπαμε λίγο. Θες να πεις τίποτα κι εσύ. Καλά να περάσουν οι άνθρωποι. Να είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Να κερδίσει ο καλύτερος και προχωράμε.
2: Εντάξει, ναι, okay. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι με την εθνική, ξέρεις. Και δεν πολύ βλέπω και παιχνίδια.
0: Όχι, ούτε.
2: Απλά τώρα έχει λίγο hype η φάση.
0: Έχει.
2: Και γι' αυτό έτσι λίγο.
0: Είναι και στην πόλη μας έτσι.
2: Γι' αυτό
0: λίγο...
2: έτσι λίγο το βλέπω, ρε παιδί μου, περισσότερο. Δεν πιστεύω ότι θα πάει καλά σήμερα.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση.
2: Εγώ νομίζω ότι οι φανς της εθνικής λίγο ψήλωσαν.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου. Έφερε χ με την Ολλανδία.
0: έφερε
2: και χ να συσοφαρίζουν στο 89, διπλό στη Γερμανία. Δηλαδή τώρα εντάξει, λίγο κάπου κάλμα, έτσι.
0: Βέβαια με την Ολλανδία μπορούσαμε να έχουμε φάει κι άλλα. Μπορούσαμε βέβαια να έχουμε βάλει κι άλλα.
2: Προφανώς μπορούσαμε να έχουμε φάει κι άλλα, γιατί μόλις αποφάσισε η Ολλανδία να πατήσει την μπάλα κάτω, ρε φίλε, δεν μπορούσαμε να του ακολουθήσουμε με τίποτα. Είναι άλλες ταχύτητες.
0: Αρχικά η Ολλανδία είχε ξεκινήσει με πολύ αναπροβληματικούς παίχτες και όταν έχανε 2-0 έβαλε τους πιο βασικούς.
2: Εντάξει, okay, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Πρέπει και οι αναπληρωματικοί να παίξουν. Όχι, και καμιά φορά μην το λες αυτό με τους αναπληρωματικούς, καμιά φορά είναι το αντίστροφο. Επειδή ο αναπληρωματικός θέλει να πείσει.
0: Ναι.
2: Μπορεί να παίξει καλύτερα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά έπαιζε κόντρα σε αντιπάλους, δηλαδή την Εθνική Ελλάδος, οι οποίοι είχαν τεράστιο κίνητρο να κερδίσουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το κίνητρο του να πείσει είναι τόσο καλύτερο από το κίνητρο του να παίζεις μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, προσωπώντας, ας πούμε, τη χώρα σου και κάνοντας τόσο χαϊπαρισμένη και καλή πορεία μέχρι εκείνη τη στιγμή.
2: Τώρα με τριγκάρεις που λες το γεμάτο γήπεδο. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Όχι, δεν θα τον ανοίξω, γιατί εντάξει, λίγο πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όταν παίζει η εθνική κάπου, άμα δεν γουστάρεις την εθνική και γουστάρεις κάτι άλλο.
0: Α, αυτή είναι, εκεί το πας.
2: Προφανώς εκεί θα το πάω.
0: Ναι.
2: Εγώ, παράδειγμα, δεν ενθουσιάζομαι, επειδή είμαι φίλαθλος, δεν ενθουσιάζομαι με το κομμάτι το ποδοσφαίρο. Δηλαδή, δεν με τρελαίνει το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων, γιατί είναι ομάδες που δεν έχουν ομοιογένεια, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ομάδες οι οποίες απλά τσιμπάω παίκτες από εδώ και από
0: όχι,
2: εκεί.
0: Είναι ομάδες οι οποίες. Είναι ένα σύνολο παιχτών το οποίο δεν είναι ομάδα.
2: Μαζεύονται
0: μια στο τόσο.
2: Σωστά.
0: Κάνουν 5 προπονήσεις και παίζουν 2 μάτς.
2: Σωστά.
0: Αυτό είναι.
2: Σωστά.
0: Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό όταν καταφέρνεις και έχεις μια εθνική να βγάζει ένα όμορφο ποδόσφαιρο και να έχει ένα δεμένο σύνολο σαν π.χ. την εθνική Ισπανίας. Αυτό που είχαμε δει στο Μουντιάλ.
2: Άλλη κατάσταση.
0: Ναι, άλλη κατάσταση. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό, ρε φίλε.
2: Άλλη κατάσταση.
0: Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι μια κατάσταση τέτοια. Η εθνική Γερμανία, ας πούμε, η παλιότερη. Η παλιότερη εννοώ αυτή που είχε πάρει το Μουντιάλ, ας πούμε, του 2014 και πιο πριν. Είχε αυτό το χαρακτηριστικό, γιατί αποτελούνταν από κυρίως παίκτες της Μπάγκερν. Οπότε γνωρίζονταν ήδη από το σύλλογο και πηγαίναν, ας πούμε, να παίξουν απλά οι ίδιοι παίκτες στην εθνική. Δηλαδή συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι εντυπωσιακό όταν συμβαίνει. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
2: Είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο μέσος όρος δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ομάδες ασύνδετες, είναι παίκτες μαζεμένοι από εδώ και από εκεί και πάρετε την μπάλα και παίξτε.
0: Πολλές φορές τα μάτια εθνικών είναι πολύ
2: βαρετά. Και προφανώς δεν προλαβαίνει και ένας προπονητής έτσι, να τι ομοιογένεια, να δώσει στους παίκτες. Εκείνη τη στιγμή είναι απλά ψυχολογία. Ψυχολόγοι είναι κυρίως οι προπονητές των εθνικών.
0: Γι' αυτό πολλές φορές τα μάτια των εθνικών είναι πολύ βαρετά.
2: Είναι, ρε. Είναι.
0: Έτσι.
2: Είναι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όσοι πάνε στα γήπεδα αυτά, ρε παιδί μου, αν και βλέπω κάτι 130 ευρώ εισιτήρια, κάτι περίεργα, κάτι τέτοια, καλό είναι να υποστηρίζουν λίγο την ομάδα.
0: Τη φάση που πάνε βασικά να κάνουν.
2: Να υποστηρίζουν την ομάδα. Άμα δεν γουστάρεις να υποστηρίξεις την ομάδα την Εθνική Ελλάδος και γουστάρεις να υποστηρίξεις κάτι άλλο, μη πας.
0: Εντάξει,
2: εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτό το story.
0: Έχεις προσέξει, επειδή καταλαβαίνω που το πας και τι υπονοούμε να αφήνεις. Έχεις προσέξει ότι είμαστε.
2: Εννοείται βλέπουμε βήτα, ρε Θωμά. Εννοείται βλέπουμε βήτα.
0: Ότι είμαστε η μοναδική χώρα στα Βαλκάνια, θα το πω εγώ. Και γενικότερα, αλλά στα Βαλκάνια, που ειδικά είναι πιο έντονο αυτό που θα πω, που δεν ενώνονται οι οπαδοί για να κάνουν κερκίδα για την εθνική.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν έχουμε αυτό το πράγμα, ας πούμε, που θα παίξει π.χ. Σερβία, Αλβανία και θα σκοτωθούνε.
2: Εντάξει, δεν έχουμε... εκεί πάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Όχι, δεν πάμε σε άλλο επίπεδο, ρε φίλε. Στο Ελλάδα-Τουρκία δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν πάμε σε άλλο επίπεδο. Στο Τουρκία-Ελλάδα μπορεί να συμβούν αυτά, όχι στο Ελλάδα-Τουρκία.
2: Ναι.
0: Άλλο ότι θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο και θα γιουχάρει στον εθνικό του ύμνο και θα του γιουχάρει και θα του γιουχάρει και θα του ξαναγιουχάρει. Εγώ σου λέω για κερκίδα.
2: Όχι, ρε, δεν έχουμε. Γιατί έχουμε σύνθημα.
0: Δεν έχουμε.
2: Έχουμε
0: αυτούς εκεί τους γαλάζιους αργοναύτες, πράσινους, πώς τους λένε, δεν ξέρω.
2: Γαλάζιος φάρος, πώς λέει.
0: Ναι, φάρος κερατσινίου, που κάνουν εκεί αυτό που είναι πληρωμένοι οπαδοί άλλων ομάδων. Είναι πληρωμένοι οπαδοί ομάδων από την ΕΠΟ. Και κάνουν ένα πράγμα εκεί γελίο.
2: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Για να μην το.
0: Ναι, όχι. Αυτό που λες σχετίζεται με αυτό. Γιατί δεν μπορούμε σαν. Χώρα, σαν λαό, σαν τέτοιο, να πούμε ότι okay, έχουμε τις ομάδες μας, σκοτωνόμαστε για τις ομάδες μας, αλλά για την εθνική μας τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και πάμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έχουμε πολύ κόμπλεξ μαζεμένο. Όλοι μας.
2: Εγώ δεν έχω.
0: Ναι, παιδί μου, όλοι μας, δεν εννοώ εσύ και εγώ. Εννοώ όλοι μας από όλες τις πλευρές.
2: Ναι.
0: Εμείς, εντάξει, σαν
2: ωραία, okay. Δεν, για να το κλείσουμε, δεν γίνεται να πηγαίνεις να βλέπεις την εθνική ομάδα και εσύ τα συνθήματα και τα πανό και το οτιδήποτε που λες να είναι κάτι πολύ διαφορετικό και να περάς άλλα πράγματα και άλλα μηνύματα από εκεί. Άμα δεν μπορείς να το αποδεχθείς αυτό, ή δεν πας ή δεν προσφέρεις το γήπεδο. Ναι. Αν θέλεις να είμαστε λίγο πιο τέτοιοι. Δεν με ενδιαφέρει από το να παίζανε σε ο Καφτατζόγλο και να είχαμε άλλα θέματα. Καλύτερα δεν με αφορά, ειλικρινά. Ναι, δεν με ενδιαφέρει καν εμένα προσωπικά η εθνική, καθόλου σαν ποδόσφαιρο, ας πούμε. Δεν έχω καήλα για το πόσο θα λήξει και τέτοια. Ποδοσφαιρικά θα έλεγα ότι αν δεχτούμε γρήγορα γκολ από τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι ψηλιασμένοι 100% μετά από αυτό που πάθανε το Κάζο, έτσι.
0: Σίγουρα.
2: Γιατί ο άλλος πήρε 44 παίκτες. Γιατί θέλω να τους δοκιμάσει. Ο Κλοπ.
0: Ναι.
2: Τώρα, ο Κλοπ.
0: Ο Κλοπ κάνει δοκιμές. Τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτά τα παιχνίδια τα βλέπεις αφιλικά.
2: Ακριβώς.
0: Σαν προετοιμασία.
2: Ο Κλοπ μαζί με τον Γκουαρντιόλα, αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτεροι προπονητές που υπάρχουν, γιατί είναι προπονητές που αλλάξαν το ποδόσφαιρο. Ο καθένας έφερε και κάτι. Ο ένας έφερε το τίκι-τάκα που μετά το έκανε, το εξέλιξε ακόμα περισσότερο. Και ναι. Ο άλλος έχει φέρει τον Gegenpress. Έχει κάνει άλλο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Είναι άνθρωποι που δημιούργησαν πράγματα. Αλλάξαν το ίδιο το άθλημα. Το άθλημα δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Είναι διαφορετικό. Μπορεί να μην μας αρέσει. Δεν έχει σημασία. Μιλάμε για άλλο άθλημα. Ο Κλοπ πήρε 44 παίκτες. Η ομάδα που κατεβάζει αυτή τη στιγμή η Εθνική Γερμανίας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ομάδα την οποία αντιμετωπίσαμε στη Γερμανία.
0: Καμία. Είναι άλλοι παίκτες.
2: Καμία. Και οι 11.
0: Έτσι.
2: Και οι 11 είναι άλλοι. Και τώρα τι έχει κάνει. Οι 8 από τους 11 είναι οι ίδιοι σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε η Γερμανία με τη Σερβία. Άρα τι έκανε ο Κλοπ. Τι είδε, ποιοι πατάνε σε αυτό το μάτσο που πήγαμε καλά, σου λέει. Αυτοί οι 8.
0: Θα τους ξεκινήσω με
2: πού έχω πρόβλημα. Π.χ. στην αριστερή πλευρά, άλλαξε τον αριστερό back, άλλαξε έναν εξτρέμ που παίζει ενίοτε αριστερά και δεξιά και το φόρ. Έχω σε αυτό το σημείο πρόβλημα, θα αλλάξω τώρα αυτούς. Αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκει κορμό.
0: Έτσι.
2: Τι σημαίνει αυτό για την εθνική Ελλάδα, που είναι το θετικό, ότι ο Κλοπ μας υπολογίζει. Ο Κλοπ έρχεται εδώ για να κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει, μας υπολογίζει. Το θετικό όμως για την εθνική Ελλάδα επίσης είναι ότι αντικειμενικά αυτή τη στιγμή η εθνική Γερμανία δεν μπορεί να την πει ότι είναι μια δεμένη ομάδα.
2: Όχι, ρε παιδί.
0: Δεν εντάξει, έχει δηλαδή.
2: Η ομάδα είναι τώρα και αυτοί. Ναι, είναι όλοι τους.
0: Ναι, είναι κάποιοι παίχτες που πιθανότατα δεν θα παίξουν στα επόμενα. Δεν θα τους ξανακαλέσει, εν πάση περιπτώσει.
2: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Ή άμα τους καλεί θα είναι πιο σπάνια.
2: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν είναι το καλύτερο που μπορούν να δώσουν αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί.
2: Όχι, δεν είναι το καλύτερο.
0: Είναι καλό για την εθνική.
2: Καταρχάς δεν ξέρω γιατί δεν είναι ο Κίμιχ.
0: Ο Κίμιχ ήταν στους πρώτους 22.
2: Και απορρίφθηκε.
0: Όχι, ήταν στους πρώτους 22, τώρα έχει άλλους 22.
2: Ναι, το έχει σπάσει και σε δύο.
0: Σε δύο group.
2: Καλά, εντάξει τώρα. Okay.
0: Εντάξει τώρα, έτσι.
2: Ναι. Εκτός αποστολής είναι, κάτι θα γίνει τώρα εκεί.
0: Για να
2: είναι εκτός αποστολής της Εθνικής Ελλάδος ο Τετέι.
0: Ναι, κάτι θα
2: παρότι γίνει. Λένε για τακτικούς λόγους. Τακτικούς λόγους αυτή τη στιγμή αφήνει εξωτερικό. Δεν το πιστεύω. Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έτσι. Δεν μας αφορά κιόλας.
0: Θα διαφωνήσω.
2: Κιζηρίδης, είπαμε. Παιδί από την Κιανόλευκη Σκίδρα. Θα παίξει εκεί τώρα μια δεξιά, μια αριστερά. Θα αλλάζει εκεί με τον. Πώς το λένε, μωρέ, του Ολυμπιακού.
0: Μασούρα.
2: Το Μασούρα, μπράβο.
0: Δεν στον Ολυμπιακό. Γύρισε, δεν θυμάμαι.
2: Πήγε στον Ολυμπιακό τώρα, δεν ξέρω, έφυγε πάλι.
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτός τέλος πάντων θα παίξουν εκεί μια, ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά. Τίποτα. Αυτά με την εθνική. Θα την παρακολουθούμε. Θα κάνουμε έτσι μια φάση watch party, ρε παιδί μου, έτσι, για όσο κρατήσουμε την εκπομπή να λέμε του τι συμβαίνει. Ηρακλή, μπάσκετ.
0: Τα είπαμε για τον μπάσκετ.
2: Τα είπα τώρα.
0: Ναι, τι να πούμε. Θες να πεις εσύ τίποτα.
2: Δεν έχω τίποτα.
3: Φίλε, τώρα ξέρεις τι βλέπω εδώ, μου το δείχνει τώρα μικρός και με ανατείναξε. Τον ρωτά συνέντευξη τύπου για το time out που πήρε. Ο Ντεκός μου σχολείς το time out, το αχρίαστο που πήρε και αυτά, ρε παιδί μου. Ναι. Και λέει, με ποιον να μιλήσω για το time out, με αυτούς που με βρήσαν 40 λεπτά. Ρε Γκέμπελς.
0: Ποιος τον έβρισε, μωρέ, 40 λεπτά.
3: Εκτός αν.
0: Το τέλος τον βρήσαμε.
3: Ναι, εκτός αν ταυτίζει τους εαυτούς σου, εκτός αν ταυτίζει τον εαυτό σου με τους Ολυμπιακούς, τους γάβρους ή παρτοποστές και τα συνθήματα αυτά τα παίρνει προσωπικού. Εκεί είναι δικό σου πρόβλημα, αδερφέ.
0: Αναφέρεται μόνο σε αυτούς που μπορεί να ήταν πάνω από το πάγκο του.
2: Ναι.
3: Μπάτσι ήταν πάνω από τον πάγκο του.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, δεν ήταν. Τώρα μη λες και εσύ τέτοιο. Είχε κόσμο από εκεί πάνω που έβριζε.
3: Και αυτός ακούγε στέρεο τώρα τις βρυσιές μέσα στην οχλαγωγία.
2: Μιλάμε για τον Μπαρτζόκα, έτσι.
3: Ναι. Ωραία. Ο άνθρωπος είναι Ολυμπιακός, το ξέρει όλο ο Ντουνιάς.
0: Φίλε, δεν είναι, αλλά... είναι κομπλεξικός, δεν είναι θέμα ομάδας. Άκου λίγο, μισό λεπτό. Επειδή το λέγαμε και πριν με ένα παιδί στο γήπεδο, Ολυμπιακός δηλωμένος ήταν ο Αλέφαντος.
3: 100%.
0: Ήταν.
3: Ναι.
0: Τον είχαμε προπονητή στον Ηρακλή.
3: Ναι, και, πολύ, και πήγε καλά κιόλας.
0: Ο Αλέφαντος, σαν προπονητή στον Ηρακλή, έχει να λέει, να καυχέται στην καριέρα του, ότι έκανε ένα φοβερό Ηρακλή που είχε κερδίσει όλους τους μεγάλους εδώ στο Καφτανζόγλιο και τον Ολυμπιακό είχε κερδίσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα δείχνει έλλειψη κόμπλεξ. Όταν έχει να καυχέται ότι με μια ομάδα κέρδισε την ομάδα του.
3: Ναι, εντάξει, είχε άλλα κολλήματα ο Αλέφαντος. Οκ, καλή ώρα. Τέλος πάντων, ναι.
0: Ο Αναστασιάδης. Ο Παναγίας.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλωμένος ΠΑΟΚ. Ήρθε στον Ηρακλή.
3: Ευρώπη βγήκε ο Ηρακλής.
0: Βγήκαμε Ευρώπη και κέρδισε τον ΠΑΟΚ εδώ μέσα. Και έλεγε μετά στην έντευξη τύπου πάλι κάτι για ευχαριστώ το Θεό και δεν θυμάμαι τι.
2: Ωραία. Να παρέμβω λίγο σε αυτό που λες.
0: Να παρέμβεις.
2: Ωραία. Τον Αναστασιάδη τον έχουμε κάνει, να το πω ευγενικά, cult μορφή λόγω της, το ότι έκανε πολλές επικλήσεις στην Παναγία.
0: Σταθία, ναι.
2: Και ότι πίστευε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Και καλά, και πιστεύει γι' αυτό τον έχουμε κάνει.
2: Περίμενε λίγο, τώρα εκεί θέλω να φτάσω. Εκεί θέλω να φτάσω.
3: Ο Μπαρτζόκας είχε ξεμείνει στο πρώτο δεκάλεπτο από βιβλικές μορφές για να βρει.
2: Εγώ εκεί θέλω να φτάσω. Γιατί εγώ προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται πιο πολύ των τύπων σε κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για προπονητές. Όπως και εγώ έχω πει και για τον Ματζάρη κάποια πράγματα ότι δεν πρέπει να λέγονται γιατί είσαι προπονητής της ομάδας. Έτσι το ίδιο θα πω και για τον Μπαρτζόκα. Πότε θα αποφασίσει, ποιος είναι ρε Κρίσο αρμόδιος, ο ΕΣΑΚΕ είναι?
3: Ανάλογα σε ποιο κομμάτι.
2: Ποιος είναι αυτός που θα τον πιάσει και θα τον πει αρε αδερφέ, ανεξάρτητα του αν πιστεύω εγώ ή όχι, αυτό είναι δική μου προσωπική υπόθεση. Ποιος είσαι εσύ και έχεις ξεσκίσει την Παναγία και τον Χριστό κάθε μέρα σε κάθε αγώνα?
3: Μπορεί να του πει κανείς τίποτα περί
0: αυτού. Μόνο η Εκκλησία να το πει.
2: Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά. Δεν είναι προσβολή στα θεία. Άλλος πιστεύει.
0: Εντάξει.
3: Προσβολή στα θεία είναι.
2: Δεν μπορείς να επικαλείσαι ότι μου τσουβρίζουν τη μάνα όταν εσύ την έχεις πάρει την Παναγία την καημένη.
3: Όσο δεν προβλέπεται κάτι στους κανονισμούς τη ΕΟΚ και το ΕΣΑΚΕ, δεν μπορούν να το πούν τίποτα.
2: Άρα, παιδιά, το να έχει ένας προπονητής να είναι καθώς πρέπει στη συμπεριφορά του, είναι δυνατόν να μην προβλέπεται από τους κανονισμούς?
3: Θεωρητικά σκέψω ότι είναι κατά τον κανονισμό το να μην είσαι με κοστούμι στον πάγκο. Αυτό το τακτοποιήσαμε. Όχι, ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό. Το τακτοποιήσαμε. Βρήκαμε τρόπο. Αυτό που λες.
0: Τι θα λέει αυτός που φοράει κοστούμι, δεν μας νοιάζει.
3: Μπράβο, ναι.
2: Παιδιά, δεν είναι αστείο.
3: Όχι, αστείο
2: αυτό
3: δεν είναι.
2: Συγκεκριμένο. Το κάναμε χαβαλέ, λούμπεν, μούμπεν και τα σχετικά. Αλλά ο άνθρωπος το έχει ξεφτυλίσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Μονίμως τον πιάνουν να λέει την Παναγία σου, το τέτοιο σου, το ένα σου, το άλλο σου. Φίλε, πρώτα απ' όλα προσβάλλεις ανθρώπους που πιστεύουν. Και το λέω ανεξάρτητα με το αν πιστεύω εγώ ή όχι.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο. Εσύ αλλάζεις αυτή τη στιγμή όμως το θέμα.
2: Όχι,
0: την ουσία
2: δεν αλλάζω το θέμα. Το θέμα αλλάζεις. Είναι ότι ο ίδιος του επικαλέστηκε ότι οι οπαδοί, που ο οπαδός τι είναι, είναι ένας όχλος, είναι πάρα πολύς κόσμος.
0: Ωραία,
2: το οποίο
0: ναι.
2: Το καθιστά και αυτό λίγο ανώνυμο, παρότι ναι. Προσπαθούν να το κάνουν και επώνυμο με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και αυτά. Του είπε, τον έβρισε, τον μίλησε, δεν το ξέρω, δεν το άκουσα. Έτσι είπε.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Αυτό λοιπόν τι μας δείχνει? Ότι ο Μπαρτζόκας είναι κομπλεξικός. Εκεί αυτό που είπα ήδη.
3: Εντάξει, γενικότερα κοιτάζει. Είναι ένα λεπτό θέμα, ρε παιδί μου.
2: Ρε παιδιά, θα έρθει αυτή τη στιγμή να μας καλέσει εμάς τον Ιρακλή, σαν Ιρακλή, σαν ΚΑΕ, για συμπεριφορά, δεν ξέρω εγώ τι.
3: Σίγουρα έγραψε ο κομισάριος. Ξεσκίστηκε να γράφει
2: ο κομισάριος ότι έλεγε για το Χριστούλη και την Παναγία, το έγραψε.
3: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
2: Ρε παιδιά, είμαστε σίγουροι. Ο ένας προπονητής πρέπει να είναι λέγε... κόσμημα.
3: Ναι, okay, αλλά δεν πάει να λέει για το δωδεκάθεο, δεν πάει να λέει για τον ένα, δεν πάει να λέει για το από εδώ ή από εκεί.
2: Μα λέει για δεν τους νοιάζει. Τη θρησκεία αυτή η οποία έχει την πλειοψηφία του κόσμου σε ένα κράτος.
0: Να στο θέσω.
3: Ναι, αλλά έτσι αλλιώς συνταγματικά δεν υπάρχει επίσημη θρησκεία στην Ελλάδα, οπότε.
0: Πώς δεν υπάρχει?
3: Δεν ορίζεται συνταγματικά επίσημα θρησκεία. Άλλο
2: ωραία,
3: πιο
2: βγήκε και το είπε στις δηλώσεις του αυτό και είπε ότι με βρίζανε τη μητέρα μου και τι είπε.
0: Ναι, και τι θα του πάμε να του πούμε, ρε εσύ.
2: Φίλε, ο άνθρωπος αυτός...
0: Πιστεύεις ότι τόσα χρόνια, αν υπήρχε τρόπος, δεν θα το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός?
2: Το ότι βρίζει τα θεία.
0: Ναι,
2: το ότι βρίζει τα θεία, καταρχάς πρέπει να τον καλήσει πρώτα απ' όλα το ίδιο Υπουργείο.
0: Ωραία. Αυτός λέω, αν υπήρχε τρόπος τόσα χρόνια, δεν θα το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός ήδη να συμβεί αυτό που λες.
2: Ρε παιδιά, τι εννοείται δεν υπάρχει τρόπος?
0: Δεν υπάρχει, προβλέπετε νομικά, κάτι. Δεν κάνει κάτι λάθος.
2: Ρε παιδιά, άμα βγω εγώ τώρα στην τηλεόραση, δεν έχετε το εσουρού και μου λέει τι είναι αυτά που είπες.
0: Ακούγεται στην τηλεόραση ή αν.
2: Δεν ακούγεται, τώρα θα τρελαθώ.
3: Το ότι τον έπιασε τηλεόραση να λέει κάτι δεν σημαίνει ότι μεταδόθηκε, ότι έχει την ευθύνη για το ότι μεταδίδεται live.
2: Άρα να
0: σκέψτε λίγο.
3: Περίμενε. Σκέψου λίγο. Όταν το δεύτερο ημίχρονο που ήσουν στο γήπεδο, που αυτό που συζητούσαμε εδώ έξω και ρωτούσε αν αυτά πέρασαν στη μετάδοση, αυτά που ακουγόταν. Ναι. Πρέπει εσένα να σε καλέσει το ΕΣΟΡΟΥ για κάτι που περνούσε στη μετάδοση για το οποίο εσύ δεν είσαι υπεύθυνο.
2: Όχι, μα δεν το είπα εγώ. Το είπε κάποιο άλλο. Άρα τα λέει ο ίδιο.
3: Άρα και ο Μπαρτζόκα κάποιο άλλο το είπε και πέρασε στη μετάδοση. Κατάλαβε.
2: Εσύ ο ίδιο τα λέει.
3: Δεν έχει ευθύνη τη μετάδοση.
2: Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι ένα προπονητή ανεξαρτήτω αθλήματο πρέπει να είναι πρότυπο.
3: Αυτό
2: το
3: συμφωνούμε.
2: Είπε μία, το είπε δύο, το είπε τρεις, το είπε πέντε.
3: Ωραία.
2: Και έρχεται πλέον και επικαλείται κιόλας ότι τον βρήσανε. Και κακώς τον βρήσανε. Αν τον βρήσανε, δεν πρέπει να βρίζουμε στα γήπεδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Να μην βρίζουμε στα γήπεδα. Εντάξει. Αλλά όταν εσύ είσαι ο πρώτος διδάξας ότι βρίζω ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, γιατί βρίζει και παίκτες, βρίζει και τα θεία, βρίζει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο βρίζει. Φαίνονται, παιδιά, είναι στην κάμερα αυτά. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Νομίζω είναι, είναι γνωστό.
3: Ωραία, το θες κοινικά. Σε αυτό το σωματείο δεν επιβιώνεις αν, σαν στέλεχος, σαν προπονητής, δεν πουλήσεις λίγο οπαδισμό. Από τη στιγμή που όλα γίνονται στο βωμό το ότι ο Μπαρτζόκας είναι Ολυμπιακός, δεν πρόκειται να ανοίξει ρουθούν ποτέ.
2: Ωραία, άρα. Δεν ξέρω αν είναι το Υπουργείο, ΕΣΑ και ο αρμόδιος στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι εκτεθειμένος. Γιατί ένας προπονητής μιας μεγάλης ομάδας της Ελλάδος που υπάρχει και στο εξωτερικό και διακρίνεται στη Euroliga και πήρε το πανευρωπαϊκό, έχει ένα προπονητή ο οποίος βρίζει τα θεία non-stop. Και αυτός ο προπονητής βγήκε να κάνει μάθημα κερκίδα στους οπαδούς και να τους πει ότι μου βρίζετε τη μανούλα και είστε ντροπή. Εντάξει, αυτό. Να το χαίρονται όσοι τον έχουν και όσοι τον έχουν προπονητή και καφιούνται. Χωρίς να έχω καμία άποψη για τον μπάσκετ, δεν γνωρίζω μπάσκετ, παιδιά, για να έχω κάποια άποψη αν είναι καλός προπονητής ή δεν είναι. Μακάρι να είναι ο άνθρωπος ο καλύτερος, δεν με αφορά. Αλλά ο Λούκιτς τον έχεις ακούσει να βρίζει ποτέ, τον έχεις δείξει κάμερα ποτέ κάτι να πει.
3: Όχι, λέει και τα δικά του στα σέρβικα και μέχρι εκεί, αλλά και τα λέει και γυρισμένος πλάτη στην κάμερα.
2: Okay, θα το
3: κάνει. Ναι, και εμείς το ακούσαμε, ρε παιδί, μας πάμε τον μπάγκο, κατάλαβα.
2: Ο άλλος το κάνει σόου, κανονικό. Δηλαδή ο άνθρωπος παίζει στο Λούμπεν και χαίρεται το βράδυ. Λέει, άρα μια πετυχημένη ημέρα.
3: Ναι, γιατί κρατάει τον Ολυμπιακό στο
2: σπίτι. Ας κάνει ό,τι θέλει. Απλά να μην.
0: Νομίζω ότι έχεις αποπροσανατολίσει τη συζήτηση εδώ και ώρα και φεύγει ο κόσμος γιατί βαρέθηκε.
2: Φίλε, άμα θέλει ο κόσμος να φύγει, θα φύγει. Τι έκανε τώρα. Άμα θέλει να μείνει.
0: Γιατί τώρα λες εσύ για τον Μπαρτζόκα, είναι δυνατόν τώρα.
3: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, πιάστηκε από αυτό που είπα εγώ που κακώς και τα ανέφερα.
0: Εσύ καλά το είπες. Γιατί ο Μπαρτζόκα είναι κομπλεξικός. Όλα αυτά που λέει τόση ώρα ο Ραφαήλ είναι δείγματα του κομπλεξισμού του. Εγώ γι' αυτό φέρνω τα παραδείγματα των προπονητών που είναι δηλωμένοι μεν, έκαναν όμως, ξεπέρασαν ας πούμε τη δήλωσή τους με τη συμπεριφορά τους δε.
3: Πού να προλάβει ο Μασούρας μακρύν την παλιά έρβη, γιατί δεν τρέχει να προλάβει το λεωφορείο.
0: Ναι.
3: Καλά, τώρα μετά από αυτό θα βάλει γκολ, αλλά...
2: Τέλος πάντων, τελειώσαμε με το μπάσκετ. Ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
2: Μια εβδομάδα. Must win.
3: Τι περιμένουμε από το λεβαδιακό Ραφ?
2: Να μην βάλει γκολ για μία ακόμα αγωνιστική.
3: Πώς περιμένουμε να κατέβει?
2: Πού να. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
3: Okay.
2: Είμαι εκτός εδώ και πάρα πολλές μέρες όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Θα το ψάξουμε αρκετά καλύτερα λίγο τον λεβαδιακό.
0: Να πούμε ότι η ΠΑΕ εργάζεται πυρετοδός για να προλάβει το Καφτανζόγλιο να είναι πανέτοιμο για το ματς.
3: Ναι. Γενικά τρίζει καρέκλα προπονητή στη Λεβαδιά ή όχι?
2: Βέβαια τρίζει. Mm. Βέβαια τρίζει. Είναι ο Κύπριος ο...
3: Α, ναι, μωρέ.
0: Δες εδώ τι λέει ο Νίκος ο Κότζε Χρήστο για το θρήσκευμα. Δες τι λέει.
2: Ρε παιδιά, δυστυχώς ευτυχώς δεν μπορεί να το βρίζεις.
3: Μισό λεπτό. Θα το κοιτάξω
2: σε πάνω. Μπράβο, να πιαστούμε λίγο από το Θωμά, λίγο, μιας και το γυρίσαμε λίγο στο κομμάτι του ποδοσφαιρού για τη Β' Εθνική, για το ότι έκανε συνέντευξη ο Ματζάρης στο Lego Balls.
0: Ναι, εγώ δεν την είδα.
2: Του Μίχου και του τέτοιου. Δεν έχασε κάτι. Δεν είχε τσιτάτο κάτι.
0: Ξεκαθάρισε όμως ότι λέγεται Ματζάρι.
2: Εντάξει.
0: Αυτό.
2: Λέγεται Ματζάρι. Όχι Ματζάρι. Λέγεται Ματζάρι και όχι Ματζάρι. Ήταν μια συνέντευξη πάρα πολύ γενική φύσεως, ρε παιδί μου. Είπανε για παίκτες παλιούς και τέτοια. Είπε ότι δεν είναι αμυντικογενής προπονητής, αλλά έχει βγάλει πάρα πολλούς επιθετικούς και αυτά. Οκ, τα ακούμε. Είπε ότι με τον πρόεδρο υπάρχει πάρα πολύ καλή σχέση και πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ ότι είπε και κάτι που μπορούμε να πιαστούμε για να κάνουμε κουβέντα από αυτό.
3: Ωραία, να απαντήσω εγώ.
2: Ναι.
3: Αυτό που είπα πριν.
2: Ναι.
3: Εγώ τι είπα, ότι το κράτος δεν έχει επίσημη θρησκεία. Και όντως το Σύνταγμα δεν ορίζει επίσημη θρησκεία, αλλά επικρατούσε. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, σέβεσαι.
3: Βρε, 100%. Απλά θέλω να πω αυτό. Αυτό που είπα πριν.
2: Τέλος πάντων.
0: Αφού δεν έχει γίνει διαγωνισμός εκκλησίας κράτους, τι λες τώρα ότι δεν έχουμε επίσημη θρησκεία?
3: Το Σύνταγμα ορίζει Ανατολική Εκκλησία, τέλος πάντων, ως επικρατούσα θρησκεία, όχι ως επίσημη θρησκεία.
0: Τι σημαίνει επίσημη θρησκεία, δηλαδή?
3: Η επίσημη θρησκεία.
0: Ναι.
3: Δεν.
0: Το Σύνταγμα ορίζει την ελευθερία να πιστεύεις ό,τι θες.
3: Ναι, 100%. Και σου λέει ότι
0: η Εκκλησία να θεωρείται κρατική υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία, αυτόματα μας καθιστά μια επισήμως ορθόδοξη, ας πούμε, χώρα. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να το καταλάβουμε?
2: Εντάξει. Πάμε τα της Εκκλησίας.
3: Έχει διαφορά και θα το βρω, αλλά δεν πειράζει.
2: Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Ναι, το χλωοτάπητας είναι κομπλέ. Καλά είναι να πατηθεί, να γίνει μια προπόνηση μέσα στην εβδομάδα. Πιθανότατα θα γίνει. Okay. Αυτή είναι η διάθεση που υπάρχει, να γίνει μια προπόνηση. Για να πατηθεί και να μπορεί να είναι ακόμα πιο έτοιμο.
0: Έχουν μπει γραμμές στο γήπεδο.
2: Την Κυριακή έχουν μπει. Έχουν μπει κανονικότατα, γραμμές, τέρματα, τα πάντα είναι. Το γήπεδο είναι κομπλέ, αγωνιστικός χώρος. Γύρω-γύρω υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει ακόμα να τα φτιάξει η διοίκηση του Καφτατζογλίου και θα πω ότι θα τα φτιάξει. Θα ήθελα να πω, θα εύχομαι να τα φτιάξει. Όχι, θα πω ότι θα τα φτιάξει. Θα γίνουν όλα τα απαραίτητες εργασίες. Εντάξει, τώρα έμειναν, ρε παιδί μου, αυτά που λένε τα μερεμέτια.
0: Ναι.
2: Αυτά μείνανε που πρέπει να γίνουν όσον αφορά άλλα ζητήματα πέραν του.
0: Μερεμέτ.
2: Ναι, πέραν του αγωνιστικού και του χόρτου. Θα γίνουν και αυτά. Και άρα η ομάδα θα αγωνιστεί κανονικότατα στο Καφτατζόγλιο. Τι άλλο να πούμε? Είπαμε για τη συνέντευξη που έδωσε εκεί. Είπαμε ότι είχαν ρεπό οι παίκτες. Ήρθαν αρκετοί, είδα, έτσι, στο Ιπανόφιο.
0: Ναι.
2: Τον Άθα είδα, τον Καρλίση είδα.
0: Εγώ αυτούς τους δύο κατάλαβα βασικά. Ότι αυτούς τους δύο αντιλήφθηκα, δηλαδή ποιοι είναι.
2: Εντάξει, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ότι οι παίκτες. Ο Σόρια σίγουρα ήρθε. Ήθελε πολύ να έρθει.
0: Ήρθε ο Σόρια.
2: Ναι,
0: εντάξει.
2: Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι ο Σόρια θα ήρθε. Να πούμε ότι. Άλλο για την ομάδα. Ότι ο Μπάρσενας έβγαλε τα ράματα και ότι σιγά σιγά περιμένουμε να επανέλθει στην προπόνηση την κανονική μαζί με όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Το ίδιο και σιγά σιγά για τον τέτοιον, έτσι, για τον Γιαννούτσο,
0: ναι,
2: που και αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στις προπονήσεις της ομάδας. Εντάξει, ο Παναγιωτίδης έχει ακόμα καιρό μπροστά του το παιδί. Υγεία να έχει, εντάξει, είχε πάθει τους χιαστούς πέρσι, θέλει και αυτό στο χρόνο του. Τι άλλο για την ομάδα? Νομίζω δεν είναι. Ήρθαν κάποια πράγματα επιπλέον στο Ζάκρετ. Πήγανε κάτι πράγματα. Είδα ότι έβγαλε και ανακοίνωση η Ζάκρετ.
0: Ναι.
2: Για καινούρια άλλους κωδικούς, τέλος πάντων, και, γιατί είχαν τελειώσει και κάποιοι κωδικοί, είχαν τελειώσει κάποια νούμερα και αυτά. Εντάξει, σταδιακά θα βγει και κάποια στιγμή, θεωρώ, ανακοίνωση από την ομάδα, ότι θα είναι ακόμα πιο κομπλέ και έτοιμη η Ζάκρετ και θα μπορεί ο κόσμος να πάει και να βρίσκει πάντα αυτό που θέλει, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τον κόσμο να παίρνει και να βρίσκει και να αγοράζει και να δίνει τα δώρα του και αυτά, ειδικά για τα μικρά παιδιά και.
0: Ναι.
2: Και λοιπά, να κάνουμε και νέα ηρακλάκια, να βρίσκουν τα ρούχα της ομάδας. Ξέρετε, ένα παιδί όταν φοράει ένα ρούχο ταυτίζεται κιόλας μαζί.
0: Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Φαντάζομαι θα βοηθήσει και στα έσοδα της ομάδας το να υπάρχουν περισσότερες πωλήσεις. Άλλο για το ποδόσφαιρο νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Τώρα τελειώνει, παιδιά, μια εβδομάδα είναι και εγώ είμαι. Έχω πάθει νευρικότητα, δηλαδή, από την υπομονή. Δεν έχω κάτι άλλο από το.
0: Ναι.
2: Από το ποδόσφαιρο το οποίο να παίζει αυτή τη στιγμή και να είναι τύπης ρεπορτάζ, ας πούμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όλα είναι καλά.
0: Δεν θα κάνει φιλικό η ομάδα, να πούμε.
2: Δεν θα κάνει
0: φιλικό η ομάδα με απόφαση του προπονητή.
2: Δεν θα κάνει.
0: Έχουν γίνει όμως, εντάξει, γίνονται προπονήσεις, έχουν γίνει και οικογενειακά διπλά, εντάξει. Ποιοι ήταν στο Ιβανόφυλλο από ποδοσφαιρικό Ηρακλή?
2: Εγώ πρόσεξα
0: τον Αθανασιάδη και τον Καρλής. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δηλαδή δεν έβλεπα καλά από εκεί που ήμουν τους άλλους. Λογικά θα υπάρχουν φωτογραφίες κάπου. Εσύ έχεις κανέναν παραπάνω που λες?
3: Όχι, όχι, δεν πρόλαβα να το, ναι, να το δω καθόλου. Αυτά.
0: Ο Καϊμπουέ πρέπει να ήταν. Και τώρα κάτι μου θυμίζει αυτό που λέω για το Καϊμπουέ.
3: Τον είδες. Είναι χαρακτηριστική μου ο Καϊμπουέ.
0: Ναι, πρέπει να ήταν ο Καϊμπουέ. Πρέπει να ήταν.
3: Ναι, Θωμά, αυτό λέμε. Ότι προπόνηση στο Καφτατζόγλιο, μάλλον θα γίνει μία. Άλλο.
0: Άλλο. Θες να βγάλουμε λίγο τον ελέφαντα από το δωμάτιο? Γιατί το είπα εγώ στην αρχή.
4: Τι να φύγω?
3: Όχι.
0: Όχι εσύ, ρε.
3: Όχι, κάτσε η Γερμανία.
0: Θα πεις γιατί θα είναι η τελευταία σου εκπομπή αυτή?
3: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Απλά πιθανότατα θα είναι η τελευταία μου εκπομπή. Εντάξει, μπορεί να έρθω, ρε παιδί μου, καλεσμένος καμιά φορά. Δεν, είναι, ναι, δεν κλείνουμε την πόρτα, εννοείται. Είναι προσωπικό το ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ραδιόφωνο. Ίσα-ίσα, ρε παιδί μου. Πάντοτε είναι ανοιχτές οι πόρτες.
0: Είναι
3: πάντοτε...
0: μέχρι νεοτέρας να πούμε η τελευταία σου εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι κάτι μόνιμο αυτό. Είναι κάτι που μπορεί να επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον.
3: Ναι, ναι, εννοείται, ρε, εννοείται, εννοείται. Απλά αυτή τη στιγμή δεν με παίρνει, δεν προλαβαίνω. Έχω αρκετά θέματα που τρέχουν και δεν θα προλάβω. Νομίζω ότι θα το τρέξεις πάρα πολύ καλά.
0: Ναι,
3: έχεις τον Εστογιανόφ εκεί απέναντι, τον είδα έτοιμο, χώθηκε.
0: Θα ψάξουμε να βρούμε κάποιον έτσι συμπαρουσιαστή.
3: Είναι ο Νίκος σίγουρα πάρα πολύ καλός. Ναι, ναι. Και μπορεί να κάνεις και rotation.
0: Εγώ θα λέω αυτά που λες εσύ. Θα μου λες εσύ τι θα έλεγες για να τα λέω εγώ.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Ο παρουσιαστής θα λέει αυτά που θα έλεγα εγώ. Θα του λέω εγώ τι θα έλεγα και να τα λέει.
3: Το θέμα είναι να έχει λίγο αγωνιστική δράση για να έχει και.
0: Εντάξει, να έχει σουσού, να έχει συζήτηση. Αλλά, τώρα είμαστε.
3: Αλλά το σημαντικό τώρα. Το σημαντικό τώρα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ότι η ομάδα πρέπει να κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Είναι, και πρέπει, να ξαναπούμε, να γεμίσει το γήπεδο. Όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται.
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα για τη δικιά μας την εικόνα προς τα έξω. Δεύτερον, για την εικόνα που θα δουν παίκτες και προπονητής, γιατί έχουν δει ήδη μια πάρα πολύ καλή εικόνα εκτός έδρας, που να βλέπουν να έχουμε μέχρι και 4.000 κόσμο, 4.500 ίσως ήμασταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Στις αίρες ήμασταν. Και σου λέει, αν ήρθανε μέχρι εδώ τόσοι, φαντάσου πόσο θα είμαστε όταν παίξουμε εντός έδρας. Είναι και αυτό, τους δίνει ένα κίνητρο, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα ήταν καλό να είμαστε πενταψήφιο νούμερο.
3: Να νιώθουν ότι ο κόσμος είναι μαζί τους και ότι τους βάζει πλάτη και ότι τους δίνει όθηση. Και πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα χρειαστεί όθηση. Ο Λεβαδιακός, εντάξει, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι μια κακή ομάδα, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Από τις πιο κακές μέχρι
3: και είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα έρθει να κλειστεί και η ομάδα μας θα πρέπει να βρει τους τρόπους να διασπάσει την κλειστή άμυνα. Αυτό θα είναι το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είναι διαφορετικό. Τώρα να πάμε στο πώς θα διαμορφωθεί το παιχνίδι, ρε παιδί μου, σαν το μάτσερ, παιδί μου, μέσα στο γήπεδο. Άρα η ομάδα θα πρέπει να βρει τα κουράγια, να βρει να πάρει από τον κόσμο, τέλος πάντων, ότι πιστεύει ο κόσμος αυτούς και ότι θα τη διασπάσουν την άμυνα και να είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το καθαρίσουμε από το ημίχρονο. Να δούμε και ωραίο ποδόσφαιρο, καλά θα είναι, είναι το εξτρά. Βέβαια, είναι δευτερεύουσα σημασία το να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι είναι must win και πρέπει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το πάμε, το παίρνουμε με 1-0, μισό, 3, όσο είναι, το παιχνίδι πρέπει να κερδιθεί. Τελεία και παύλα.
0: Ελευθερία, θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό που λες το δεύτερο, αλλά δυστυχώς θα χρειαζόμασταν live υπότιτλους
3: ώστε να πάμε μετά στο άλλο match που είναι εδώ derby και γιατί όχι να το διεκδικήσουμε και αυτό. Εντάξει. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή 1-1 τα παιχνίδια, αυτό είναι το must win που είναι μπροστά και πρέπει να κερδιθεί και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί στα Σκόπια. Πότε παίζουμε στα Σκόπια?
0: 6 του μηνός.
3: Προηγείται, Chris, προηγείται το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.

0: Περίμενε, ρε, δεν υπάρχουν οι Falcons, δεν είναι αλφαεθνική.
1: Βίκος όμως το λες εκείνο, δεν το λες.
0: Δεν λέγονται Βίκος Falcons.
1: Ναι, μωρέ, αλλά δεν θα πεις τώρα παίζουμε με τους Falcons, θα πεις παίζουμε με το Βίκο.
0: Πουλή είναι κι αυτή.
1: Το ξέρω.
0: Μεμονωμένα λέει
1: αυτό
0: ο.
1: Αυτό είναι ζαγόρι, δεν.
0: Μεμονωμένα λέει ο Βασίλης, επιτρέπεται. Α, δεν το ξέρω. Δε, παιδιά, εγώ δεν, έχω, δε, δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να πω.
1: Μακάρι.
0: Στεριπέρι.
1: Στεριπέρι εκτός. Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Σάββατο παίζουμε. Εντάξει. Ήταν πολύ ωραίο που ξεκινήσαμε Κυριακή. Δυστυχώς μετά θα ψιλοξεχάσουμε τι σημαίνει Κυριακή στο μπάσκετ. Θα παίζουμε κυρίως Σάββατα. Εντάξει. Έχουν βγει να πούμε. Αν είχα συμπαρουσιαστεί τον Σίλα, δεν θα είχαμε τέτοια τώρα. Τέτοια τώρα. Καλά, δεν θα είχαμε τέτοια, εννοείται. Ο Σίλας θα καθόταν, δεν θα μιλούσε καν.
2: Παιδιά, ο Σίλας είναι τέλειος για να του δώσει να κάνει podcast.
1: Αμά, τι πω.
2: Ή τι είπα αυτά τα βίντεο που είναι σε καναπέδες και συζητάνε μεταξύ τους.
0: Ήταν καλό σήμερα ο Σίλας.
2: Εντάξει, ένα παλικάρι 23-24 χρονών έπαιξε καταπληκτική άμυνα σε πολλές φάσεις. Πόσο είναι ο Σίλας?
1: Στην ηλικία μας είναι,
2: παιδιά. Είναι τόσο.
1: Ναι, είναι και το 99, δεν θυμάμαι.
2: Α, όχι, στην ηλικία μου είναι, ψάμε, το 2000 είναι. Sorry, μπερδεύτηκα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση έπαιξε άμυνα στον Παπα-Νικολάου και πολύ καλά κιόλας, το οποίο λέει πολλά για μένα. Οπότε...
1: Απλά μπερδευόμαστε γιατί μέχρι πρόπερση έπαιζε σε κολέγιο.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, ξέχασα ότι έχουν οι Αμερικάνοι αυτό το. Έχει βάλει και με το κολέγιο.
1: Δεν είναι Αμερικάνο.
2: Ναι, αρχικά Αμερικάνικο κολέγιο νομίζω ήταν.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Ρε, εσύ σε καναδικό ήταν, μωρέ.
2: Είσαι σίγουρο?
1: Απόλυτα σίγουρο. Ναι, δεν ξέρω γιατί οι γονεί το από πού είναι.
2: Σωστό και αυτό.
0: Ο άνθρωπο έχει ψάξει.
2: Έχει βάλει ένα τρομερό buzzer beater με την κολεγία και την ομάδα, παιδιά. Το έχει το προφίλ του στο Instagram να μπείτε να το δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Άλλο.
1: Άλλο. Επειδή δεν έχουμε να πούμε πολλά, να πούμε λίγο για Β' Εθνική.
0: Να πούμε. Βεβαίως να πούμε για Β'. Μαλά, με ενεργοποίησες. Τώρα. Το τι γίνεται στη Β' Εθνική. Δεν υπάρχει, ρε. Πήγε ο Πανιόνιος στον πύργο. Καταρχάς, είναι
1: η Πατμόν. Δεν είχε φάει γκολ.
0: Είναι η Πατμόν ο τέτοιος. Έχουν ευρεάσει στο Πανιόνιο.
1: Ποιος είναι?
0: Με τον. Πώς τον λένε, τον Ισπανό.
1: Ο Φεράντο.
0: Ο Φεράντο. Ο οποίος είναι, ξέρεις, από τους προπονητές τους Ισπανούς που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές. Το είδα στον Εμίλιο.
1: Ναι. Συνάδελφε εθνική.
0: Φοβερό. Δεν θα μου πήγαινε ποτέ το μυαλό ότι είναι ο Φεράντο.
1: Ναι, είναι.
0: Και. πήγε και έφαγε δύο. Θα μου πει, δεν έφαγε δύο. Έφαγε ένα. Και μετά το δεύτερο ανέβηκε όλη η ομάδα, ανέβηκε και το τερματοφύλακα του Πανιωνίου και το έφαγε στην κόντρα.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως το έχασε. Οι άλλοι. Άντε πέσει εκείνο ήταν ντέρμπι Θεσσαλίας, να πούμε το.
1: Παρένθεση. Ναι. Το Ira Nation όντως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μακάρι κάποια στιγμή να μπει στο Ήταρο Φάνταση κάτι με το, για τον μπάσκετ.
2: Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Πέθανα με, με τον αδερφό που έγραψε Ελβλάχικο πάντως.
0: Ελβλάχικο. Βεβαίως.
1: Όχι, ρε παιδιά.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ σαν αστείο.
0: Πάνε αυτοί, άντε 2-2 και εκεί έγινε. Εκεί είναι ματσάρα.
1: Εγώ το είδα το μάτσο.
0: Εκεί έγινε ματσάρα.
2: Εντάξει, με δύο στημένα τώρα είναι και η Βόλου βρήκε δύο γκολ.
0: Η Νίκη Βόλου είναι συνηθισμένη με αυτό. Και πέρσι με στημένα
1: έβαζε. Να δώσω ένα τεράστιο μπράβο και συγχαρητήρια στην ομάδα τη Λάρισα.
0: Η Γερμανία μεγάλη επέμβαση ο Τζολάκη και μπλόκαρε, φίλε.
2: Την έπιασε, ναι.
1: Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα της Λάρισας. Έτσι, ανεξάρτητα από παδικά, από προτιμήσεις, από οτιδήποτε, το να παίζει με τόσο μικρά παιδιά τέτοιο ποδόσφαιρο που παίζει είναι επίτευγμα. Μπράβο τους.
0: Θα πεις και μπράβο στον κύριο Φριδόπουλο?
1: Όχι. Θα πω μπράβο στην ομάδα, λέω. Στην γενικά.
2: Σε εμάς τι έστειλε τον ξαδερφό του, έστειλε.
1: αυτή τη στιγμή η Λάρισα με τα ψέματα, με την αλήθεια, δεν ξέρω, είναι δεύτερη. Και προηγείται μόνο ο κύριος Σούλης. Αυτό είναι φάουλ και κάρτα.
2: Ναι. Επίσης ο Πύργος σήμερα τρομερή μπάλα με τον Πανιόνιο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ο Πύργος, AKA Πανηλιακός.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτό.
1: Εντάξει, είναι.
2: Εντάξει. Όχι, η κάρτα στο τζιμίκανε, αλλά πέφτει λίγο κι άλλο σαν.
1: Δεν έχει περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια και μετά πάει και το σμπρώχνει. Τι πέφτει.
2: Εντάξει, σαν να το χτύψει ρεύμα, έπεσε.
0: Από την έψιμη ξεκίνησε ο Τσιμίκας. Αυτά εδώ δεν δίνονται ούτε φάουλ. Πήγε να περάσει κάτω από τα πόδια.
2: Σεραίο δεν είναι. Παντσεραϊκό, κάτι τέτοιο δεν είναι.
0: Στην έψιμη ήταν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μαρκό, Σούλαρος, καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα.
2: Καλά, με τον Παθρακικό πήρε ένα πέναλτι. Είναι μακέτο τούτο το πέναλτι, αλλά τέλος πάντων.
0: Όταν πας να κάνεις, να στηθείς και να είσαι, να πάρεις τους ανθρώπους

0: που θα τρέξουν μια ομάδα, υπάρχουν οι σύγχρονοι άνθρωποι που τρέχουν μια ομάδα και οι old school άνθρωποι που τρέχουν μια ομάδα. Το Μαρκό επέλεξε την old school ομάδα.
1: Στη Β' Εθνική πιάνει αυτό το old school, φίλε. Τι... Μόνο old school θέλει.
0: Τώρα τελευταία είχαμε τους new school. Είχαμε τους ανθρώπους που ήταν η μέτρα των ανόδων.
1: Ποιους, μωρέ, δηλαδή.
0: Ποιοι είναι οι μέτρο των ανώνων.
1: Παίζουμε εσύ.
0: Εντάξει, υπάρχουν ένας προπονητής ο οποίος ασταμάτητα ανεβάζει ομάδες.
1: Πώς τον λέμε.
0: Ο κύριος Αλέκος Βοσνιάδης.
1: Και αυτός είναι new school.
0: Μαζί με, άμα το βάλεις μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, είναι new school αυτή η ένωση.
1: Είναι old school, απλά είναι νέοι σε ηλικία.
0: Εδώ μιλάμε old school. Τώρα εδώ μιλάμε, ρε φίλε, για Γκαγκάτσι. Μιλάμε τώρα για Γκαγκάτσι με Σούλη Παπαδόπουλο.
1: Ναι, και πόσο... είναι ο γιος του Γκαγκάτσι πρόεδρος της ΕΠΟ, μωρέ, τρελός.
0: Ναι, αλλά δεν
1: δηλαδή,
0: πήρε.
1: Πόσο πιο.
0: Πήρε τον παπά Γκαγκάτσι.
1: Είναι. Old school, ναι. Με νέα πρόσωπα. Συνεχίζουν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο κάνουνε. Μπερδεύεσαι. Δεν υπάρχει new school, είναι αυτό που κάναμε εμείς.
0: Old school πρόσωπα, λέω εγώ.
1: Μα το θέμα είναι το πρόσωπο ή ο τρόπος.
2: Δεν το λέτε σωστά αρχικά, είναι Σερ Άλεκ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Το θέμα είναι το πρόσωπο ή ο τρόπος.
0: Σπάσε τώρα, ρε, αφού πήγε στην Νίκη Βόλου αυτός, τελείως. Δεν πήγε ο τέτοιος, έτσι, Τσιμπανάκος.
1: Το θέμα είναι το πρόσωπο ή ο τρόπος.
0: Ποιο παιδί μου. Σε ποιο πράγμα.
1: Όταν λες εσύ old school.
0: Εγώ εννοώ τα πρόσωπα, ρε.
1: Εγώ εννοώ τον τρόπο.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Εγώ εννοώ τα πρόσωπα. Ότι, επέλεξαν για προπονητή τον Σούλη Παπαδόπουλο, επέλεξαν τον Τάδε για.
1: Γι' αυτό είναι η τελευταία του εκπομπή. Τι λέει αυτά που λέει.
0: Τι είπα, ρε φίλε.
1: Τίποτα.
0: Είπα κάτι κακό.
2: Όχι, μωρέ, δεν γίνεται να μην διαφωνεί με κάποιον. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα.
0: Α, επειδή διαφωνούμε, το λες.
1: Ναι.
0: Ρε μαν, το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Δεν λέμε το ίδιο, εσύ λες άλλο. Εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει όταν λέμε old school. Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Για να ήταν old school, τι έπρεπε να σου.
1: Μισό λεπτό.
0: Ποιο, τα Παναγούλια να φέρουν.
2: Όχι, αλλά.
0: Όχι,
2: αλλά ο Χριστοφιδέλης, ας πούμε, δεν είναι old school. Ο Τάτσης είναι old school.
0: Μπράβο. Αυτό λέω. Θα μου πεις, αυτός λέει ότι και ο Αλέκος δεν είναι. Και αυτός old school.
1: Ο Αλέκος είναι old school.
0: Είναι old school. Ναι, ποια είναι το άλλο δεύτερον, που είναι new entry στη φάση.
1: Δεύτερον.
0: New entry. Τέλος πάντων, κατάλαβες.
1: Εσύ.
0: Να.
1: Πόσα χρόνια. Πόσους πρωθυπουργούς Παπανδρέου είχαμε.
0: Τρεις.
2: Τι.
1: Α, μπράβο.
2: Πού πάει αυτό.
1: Θα σου πω που πάει. Όταν ήρθε ο Γιωργάκης, έλεγες έχουμε μία old school ή μία new school διακυβέρνηση.
0: New school ήταν.
1: Γιατί new school ήταν.
0: New school ήταν, Γιώργο.
1: Γιατί ήταν new school.
0: Γιατί ο άνθρωπος τα πράγματα που έλεγε ήταν new school. Κατά κύριο λόγο και ήταν νέο πρόσωπο επί της ουσίας. Νέο πρόσωπο. Θα μου πεις, είχε διατελέσει υπουργός. Οκ, δεν ήταν ο μπαμπάς του.
1: Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα οποία λες δεν στέκουνε.
0: Άντε πάλι.
1: Old school ουσιαστικά για μένα τουλάχιστον, έτσι να το εξηγήσω τι εννοώ εγώ. Δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι το οποίο, μάλλον new school να το πω διαφορετικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι το οποίο πατάει πάνω σε αυτά που κάνανε οι παλιοί και κάνει τα ίδια πράγματα με άλλα πρόσωπα, τα οποία πολλές φορές την χάνει να έχουν και το ίδιο επίθετο. Δηλαδή πώς γίνεται να μου λες ότι ο Γκαγκάτσης ο Μάκης είναι new school ενώ ο μπαμπάς του είναι ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ είπα ότι κάνανε κάτι. Εσύ το είπες, το λες αυτό. Εγώ λέω ότι επιλέχθησαν άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και παλιότερη σχολή.
1: Δεν είναι παλιότερη σχολή.
0: Εγώ δεν είπα ότι κάνουν κάτι.
1: Η σχολή είναι μία. Τα πρόσωπα έχουν αλλάξει.
0: Εσύ είπα, εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Η σχολή είναι μία. Τα πρόσωπα έχουν αλλάξει.
0: Ωραία. Είναι από τα παλιά πρόσωπα.
1: Ποιοι.
0: Ο Σούλης ο Παπαδόπουλος και ο Γκαγκάτσης ο μπαμπάς. Αυτό.
1: Μπράβο τους.
0: Εντάξει.
1: Μα ο Γκαγκάτσης ο μπαμπάς για να φτάσει στο σημείο εν έτη 2026 να έχει ακόμα επιρροή, την έχει λόγω του ότι έχει το γιώκα του να είναι πρόεδρος της ΕΠΟ. Διαφωνείς?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν αναγνωρίζει η εκπομπή, δεν υιοθετεί.
1: Δεν υιοθετεί η εκπομπή. Εντάξει, εγώ υιοθετώ.
0: Τι υιοθέτεις?
1: Θα υιοθετήσω.
0: Καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω 100% τι
1: μου. Μπράβο.
0: Ωραία. Όταν άκουσες ότι πήγε ο μπαμπάς Γκαγκάτσης στη Μαρκό, δεν σου έκανε εντύπωση?
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Μα ο άνθρωπος ήταν εκτός της φάσης.
1: Μπράβο του. Και πάνω που μπήκε ο γιος του.
0: Επιλέχθηκε ένας άνθρωπος εκτός της φάσης.
1: Και τώρα που μπήκε ο γιος του πρόεδρος, ξαναμπήκε εντός της φάσης. Βάλλον, ψέματα κιόλας, δεν ήταν εκτός της φάσης. Είσαι λάθος και σε αυτό. Απλά δεν φαινόταν.
0: Εκτός της φάσης, ενώ να είναι σε κάποια ομάδα συγκεκριμένα, ρε Βασίλη, μην το κουράζουμε, αλήθεια. Το ίδιο πράγμα, λέμε το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες. Για τους τρόπους, για το τέτοιο. Εγώ σου λέω ότι απλά είναι πρόσωπα τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία. Εντάξει, άντε, δεν τα λέω old school. Ωραία. Είναι λάθος η φράση που
1: για
0: χρησιμοποιώ.
1: Διευκρινίσουμε κάτι, ναι. Και επειδή δεν ξέρω αν είναι καλό να υποθεί, θα το γράψω για να το δεις εσύ. Ήταν.
0: Τώρα μου αφήνεις σκονάκι. Κάνει
1: κοιλιά κάτι εκπομπή. Επειδή δεν μπορώ να το πω, θέλω να το γράψω. Λέγε εσύ, μην.
0: Τι να πω. Δεν έχουμε. Είναι από αυτές τις μέρες οι οποίες εσύ παθαίνεις μια κατάθλιψη. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και παρακολουθούν έντονα και τέτοια είναι.
1: Διάβασε.
0: Ναι, δεν μου λες κάτι. Δεν είπα κάτι. Σου λέω είναι πρόσωπο το οποίο δεν ήταν σε κάποια ομάδα.
1: Πώς δεν ήταν αυτά.
0: Ρε, δεν ήταν. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν καταλαβαίνεις. Οκ. Okay. Εντάξει. Να πάμε παρακάτω.
1: Για πάμε.
0: Εγώ αυτό το πράγμα λίγο μ' αρέσει, ρε παιδί μου, αυτή η φάση εκεί πέρα με Σούλη. Γουστάρω το Σούλη, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι theatrical, έχει αυτό το τέτοιο, ρε παιδί μου. Και δεν είναι αυτό το παίρνω αυτόν τον τέτοιο να που ξέρει να ανεβάζει τις ομάδες.
1: Ναι,
0: παίρνω αυτό. Ήταν κάτι εξτρά όλο αυτό. Δεν σου είπε κανείς ότι δεν. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες.
1: Είναι τίμιος προπονητής.
0: Είναι ένας προπονητής που εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, πολύ. Και σαν
1: ωραίος
0: προσωπικότητα
1: τύπος.
0: Και σαν. Okay. Έτσι, δεν σου είπα το θέλω στον Ηρακλή. Πιθανότητα, άμα πανεύει η Μαρκό, δεν θα μείνει ούτε στη Μαρκό στην Αλφαεθνική. Λέω. Αλλά θέλω να σου πω. Επίσης επιλέχθηκε. Εντάξει, θα μου πει για άλλους λόγους, αλλά τώρα με ένα σέντερφορ τον έλεγα να μπει στα 40 του. Πόσο old school το θέλει.
1: Ναι.
0: 40. Όταν οι άλλοι έχουν πάει και έχουν πάρει ό,τι φόρη υπήρχε στη Β' Εθνική και βγάζει μάτι.
1: Ναι.
0: Δεν το περίμενες να πάει εκεί. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα το αναλύσουμε αυτό. Η Β' Εθνική είναι περίεργη.
1: Η Βόλου δεν έχει δεκάρι. Δεν έχει οργανωτή. Επιθετικό. Δημιουργικό παίχτη δεν έχει.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, θα είναι ένα πρωτάθλημα που είναι, δεν είναι το πρωτάθλημα σίγουρα που όλοι θα το πάνε με φουλ νίκες και όποιος θα στραβώσει σε ένα-δύο αποτελέσματα θα χάσει την άνοδο. Και σκέψου ότι είναι και ένα πρωτάθλημα που δεν έχει και play-off φέτος. Άρα, αν η Μαρκό καταφέρει και παρουσιάσει αυτό το πρόσωπο και πηγαίνει φουλ με νίκες. Θα μου πει να παρουσιάσει αυτό το πρόσωπο. Το άλλο το παιχνίδι το κέρδισε το 94.
1: Εγώ τώρα να πω κάτι που έμαθα σήμερα.
0: Πες.
1: Ο Ζήσης ο Στυλιανός φημολογείται έτσι, συζητιέται στη Λάρισα ότι έχει από πίσω του κάποιον άλλον και ότι αυτός ο άλλος δεν είναι ο Νταβέλης. Γιατί ο Νταβέλης έχει τη φήμη.
0: Άρχισε τα όργανα. 0-1. Μήπως είναι offside τώρα.
1: Θα φανεί.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο offside.
1: Αν είναι γκολ, το έβαλε ο Μπούρκαρντ. Είναι αυτός εκεί που είχε φάει την ποδιά από τον Καρέσα στο πρώτο μάτς. Που είχε γίνει, τον έβαλε τον Λούμπεν.
0: Αν μετρήσει, είναι στο 30, ε.
1: Στο 32.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, γιατί ο Νταβέλης έχει τη φήμη ανθρώπου πολύ εγωιστή και προσωποκεντρικού, εγωκεντρικού, που δεν θα έβαζε άνθρωπο μπροστινό του, τέλος πάντων. Και ο λόγος που ακούγεται αυτό σαν φήμη είναι γιατί.
0: Καμία περίπτωση offside.
1: Ναι. Είναι γιατί δεν έχουν πιστεί για την οικονομική του δυνατότητα. Γιατί ο πατέρας του Στυλιανού έχει μία αποθήκη με χαρτικά είδη, η οποία είναι μια αποθήκη παμπάλαια, την οποία την δουλεύει ακόμα ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι εκεί, κάθεται μέσα, τη δουλεύει με σπασμένο, ξέρω εγώ, το παράθυρο και τέτοιες έτσι, καταστάσεις.
0: Γι' αυτό πήρανε χάρτινη άνοδο.
1: Αυτό δεν ήταν, ήταν πριν τον πριν το ζήσει τη Γιαννό ήταν. Απλά λέει ρε παιδί μου, και σωστά το λέει ας πούμε, ο μέσος ο Λαρισαίος, ότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει αφήσει ας πούμε, το πατέρα του να ζει έτσι, να ζει έτσι, να δουλεύει μάλλον ακόμα, να το πω πιο σωστά, έτσι, να γίνεται να έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει ας πούμε, μια ομάδα όπως πρέπει, τη συγκεκριμένη ομάδα.
3: Οπότε βάζουν με το μυαλό τους ότι μπορεί να παίζει κάτι άλλο από πίσω.
4: Καθόλου πιθανό.
3: Φυσικά μπορεί να υπάρχει και απλά κόλλημα του πατέρα του Στυλιανού, ο οποίος λέει: δεν με νοιάζει τι λεφτά έχει ο γιος μου. Εγώ έτσι έμαθα μια ζωή και θέλω να συνεχίσω να κάνω. Εντάξει. Εδώ το ελέγχουν στο ΒΑΡ.
4: Καμιά φορά τα σκέφτεσαι έτσι, και εγώ που τα βλέπω τη Β' Εθνική και σκέφτομαι και κάνω και ξέρεις το τέλος τι λέω. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Βρε, ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
4: Το βλέπω έτσι γιατί το γουστάρω.
3: Πάει να το δει για κάποιο λόγο διότι δεν έχω καταλάβει γιατί.
4: Σίγουρα δεν είναι offside για να πάω να το
3: offside δει. Offside δεν είναι. Α, οχ. Τι. Δεν καταλαβαίνω. Σε δικό μας παίκτη έπεσε ο.
4: Τι πάει να δώσει τώρα.
3: Δεν έχω καταλάβει. Πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Χέρι μήπως στον Μπίσοφ. Γκολ έδωσε, τι έδωσε τώρα.
4: Φάουλ έδωσε.
3: Για ποιον.
4: Καλά σκέφτηκα και το offside που μα ακύρωσε.
3: Handball, χέρι έδωσε ρε.
4: Ε, πού το χέρι.
3: Χέρι του Μπίσοφ όπως πέφτει μπάλα.
4: Εντάξει, αν ακούμπησε, ακούμπησε ρε φίλε, δεν το ξέρω, δεν το είδα. Δεν φάνηκε στο replay βασικά.
3: Ναι, ακούμπησε επειδή έπιανε τον άλλον έτσι και χτύπησε η μπάλα στο χέρι του.
4: Μάλιστα. Καλές διατησίες έχει η Ελλάδα.
3: Εντάξει.
4: Εκείνο το είδε στο Ουρέτσου. Που έδωσε offside.
3: Δεν είδα τίποτα σε εκείνο.
4: Άστο. Το Chris το είδε.
3: Δεν βλέπω εγώ
4: το, το offside. Του Ουρέτσου.
5: Ναι.
4: Γιατί έδωσε offside.
5: Γιατί θεωρεί ότι κάνει επαφή.
4: Ποιος.
5: Ότι κάπου έχει αλλάξει πορεία η μπάλα στο Ουρέτσο. Δεν...
4: Αφού ο Ουρέτσος κάνει control. Δύο κιόλας. Κάνει λάθος εκεί με το τακουνάκι, δεν ξέρω τι πήγε να περάσει τον άλλον εκεί πέρα, τι πήγε να κάνει. Που σημαίνει ότι έχει πάρει την κατοχή της μπάλας. Και τον δίνει offside αυτό. Άρα
5: δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε, να σου πω την αλήθεια εκεί πέρα.
4: Παιδί μου, έκανε άλλος μια κεφαλιά. Ο επιθετικός ήταν πιο πίσω της Ολλανδίας. Ήταν offside αν πήγαινε η μπάλα σε αυτόν. Αλλά δεν πήγε σε αυτόν. Πήγε στο Ρέτσο. Ο οποίος Ρέτσος κατέβασε επί της ουσίας κάπως την μπάλα και πήγε να τον περάσει κιόλας. Και έδωσε offside γιατί θεώρησε ότι δεν έχει αλλάξει κατοχή και άρα πήρε ο παίκτης ο οποίος είχε πάρει την τέτοια. Αυτό κατάλαβα.
5: Αυτό είναι κίτρινη. Α, θα το δείτε τώρα σε λίγο βασικά.
4: Αλλά νομίζω ότι ήταν γκολ. Δηλαδή, εμένα δεν ξέρω τώρα ο κόσμος ποιος, άμα το είδε, ποιος το είδε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί. Βασικά μπόρεσα.
5: Εσείς αυτός διαβάζει ο κανονισμός της IFAB, πώς τη λένε.
4: Η FAB.
5: Από αυτήν.
4: Πάντως δεν μου έβγαζε κάποιο νόημα γιατί θεωρώ ότι άλλαξε η κατοχή. Εντάξει,
5: άμα... φίλε, δεν έδωσε κάρτα σε αυτό. Το βλέπετε.
3: Δεν έδωσε, όχι, δεν έδωσε.
5: Το πάτημα στον
4: κουμπέλι. Α, χέρι, χέρι, βέβαια. Βέβαια.
5: Πέρα από το χέρι, το πάτημα στον κουμπέλι, λέω.
3: Υπερβολικό,
4: αυτό. Χέρι ήταν αυτό τώρα. Ναι. Τι υπερβολικό. Κατέβασε την μπάλα με το χέρι τώρα.
5: Μπήκε γκολ μετά.
4: Ναι. Χεράκλα.
5: Α, τώρα,
4: εντάξει, εδώ να είμαστε δίκαιοι. Εδώ ήταν σωστό το βαρ.
3: Ο σωστό ήταν, εφόσον έγινε επαφή με το χέρι, ήταν.
4: Ναι, δεν το εντάξει. Συζητάμε.
3: Αλλά δεν κατέβασε με το χέρι. Τώρα μην λες και εσύ τέτοιο.
4: Εντάξει. Όπως κατέβαινε η μπάλα, δεν χτύπησε εδώ.
3: Άλλο αυτό, άλλο να κατέβασε με το χέρι.
4: Όταν χτύπησε, δεν τον βοήθησε να φύγει αυτό το πράγμα. Αν δεν χτυπούσε, μπορεί να πήγαινε αλλού η μπάλα.
3: Πιο εύκολα θα πήγαινε στα πόδια.
4: Τέλος πάντων, ρε φίλε, αφού χτύπησε, μην κάνεις έτσι.
3: Όχι, δεν κάνω έτσι, αλλά να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
5: Εντάξει, υπάρχει στο ποδόσφαιρο λίγο χέρι και πολύ χέρι.
3: Όχι, όχι. Χέρι σου λέω είναι.
5: Α, όχι.
3: Δεν υπάρχει, είναι χέρι, δεν είναι χέρι. Χέρι είναι και σωστά δόθηκε. Απλά λέει κατέβασε την μπάλα με το χέρι, που δεν θεωρώ ότι κατέβασε.
5: Α, άκουσα. Έτσι πως το κατάλαβα στο μυαλό μου, νομίζω ότι είπες ότι ήταν υπερβολικό το ότι έδωσε χέρι και λέω υπάρχει λίγο χέρι, πολύ χέρι.
3: Ήταν ακούσιο αυτό με αυτή την έννοια.
4: Αφού κατέβαινε η μπάλα και την ακούμπησε με το χέρι και κατέβηκε, τον βοήθησε να κατεβάσει την μπάλα με το χέρι.
5: Το Ρωσί γιατί ορίεται.
3: Γιατί πήρε κίτρινη.
4: Δεν ξέρω.
3: Μάλλον ζητούσε κάρτα σε αυτό που είπες και εσύ.
5: Έτσι πως τον πάτσε και εμένα κάρτα ήταν.
3: Θα μπορούσε να τη δώσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά...
4: Εσύ όμως είμαστε στο 38 λεπτό. Ελλάδα-Γερμανία 0-0.
3: Ναι.
4: Και δεν μπορώ να πω ότι μας έχουν πνίξει κιόλας. Δεν το, και το ρίχνω έτσι ματιές που και που, αλλά δεν βλέπω ότι είναι αμάν-ζαμάν κάτι.
3: Όχι.
5: Όχι, ναι. Απλά η εθνική δεν έχει εξάρια ούτε για δείγμα.
4: Ο Κουρμπέλης, ρε.
5: Άρια. Πληθυντικός και ποιοτικά κιόλας.
4: Α. Όπα, τι έκανε εδώ.
3: Δεν ξέρω.
4: Εξάρι, ποιος είναι άλλος στην εθνική εξάρι, ρε. Ο Ντόι είναι.
5: Ανδρούτσος.
4: Είναι.
5: Ο Ντόι παίζει Πορτογαλία, παίζει.
4: Στο Μαρινάκι.
6: στη Ρίο Αβε. Ναι, και λένε Ρίο, ότι κάθε μάτσο που ζωντώνει τρώνε μια καραβιά γκολ.
7: Αυτό ήταν χαφ και το κάνανε center back. Ήταν center back και το
6: κάνανε. Αυτό που λέγαμε, γιατί αν πάει από μπροστά προ τα πίσω, από πίσω προ τα μπροστά, έχει κάνει το ανάποδο.
7: Αυτό το παιδί με έχει μπερδέψει, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Τον έχω χάσει κιόλα εκεί πέρα που πήγε. Πάντω τον. Α, έχουμε και τον άλλον αρέ που παίζει στη Μινεάπολη, στη Μινεζότα.
6: Α,
7: πώς το λέμε.
8: Άλεν. Νο Άλεν.
7: Όχι, ρε. Ελληνικό όνομα έχει. Τριάντη.
6: Α, ο Τριάντη. Ναι, εντάξει.
7: Και εκείνο εξάει.
8: Ο Μπασινά.
7: Ο Μπασινά βεβαίω. Και ο Καραγκούνη μπορούσε να παίξει το έξι.
8: Ο Κατσουράνη πιο εύκολο.
6: Ο Τσάπρα τι παίζει.
7: Ο Καραγκούνη ήταν πιο 8, ναι.
6: Ποιο? Ο Τσάπρα.
7: Μπακ δεν είναι ο Τσάπρα.
8: Στο Παναθηναϊκό.
6: Α, μπακ. Όχι,
7: σέντερμπακ, νομίζω αριστερό.
8: Αριστερό μπακ. Δεξί μπακ, κάτι είναι μπακ.
6: Οκ, για κάποιο λόγο μου είχε μπει στο μυαλό ότι είναι εξάρι.
7: Σταφυλίδη τι είναι.
6: Παλέμαχος.
8: Αριστερό μπακ.
7: Ο Βαγιανίδης ρε μάλακα. Ποιος θα
6: φιλίζει. Ο Βαγιανίδης είναι δεξί μπακ. Ποιος θα φιλίζει.
7: Και ο Τσάπρας λογικά δεξί είναι, γιατί πρέπει να τον πήρε για την κατάσταση. Δεν είμαι πάρα πολύ ζαλισμένο.
6: Τίποτα. Ένα φίλο είχε γράψει πριν Μουζακίτη και τον άλλο του Παναθηναϊκού. Τον
7: Μουζακίτη τώρα πήγε ρε φίλε στη Χαλ. Μαζί με τον τέτοιο, δεν είναι. Τον,
6: με τον Ζολάκη. Ναι. Το θέμα είναι να παίξει όμως.
7: Φίλε, κάτσε λίγο. Όταν η αγγλική ομάδα σε παίρνει, δεν μπορεί να είσαι αδύνατος, αδούλευτος.
8: Όπα. Όπα. Objection. Ένσταση.
7: Κάνω objection.
6: Argumentative.
8: Όταν η Brighton πήρε πέρυσι τον Τζίμα και τον Κοστούλα. Μάλλον άστο Τζίμα γιατί τραυματίστηκε. Τον Κοστούλα. Ένα χρόνο δεν τον έβαλαν σχεδόν καθόλου. Τον έβαλαν ελάχιστα. Φέτος μέχρι στιγμής παίζει και βγάζει μάτια.
7: Γιατί έγινε αυτό.
8: Αυτό γιατί έγινε. Γιατί προφανώς τον είδανε. Είδανε μια προοπτική. Και πήραν αυτό το ακατέργαστο διαμάντι.
7: Για να το καταργαστούν.
8: Και το σμίλεψαν.
7: Αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Το objection.
8: Μα εσύ λες. Εσύ τι είπες.
7: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι αδούλευτος και αγύμναστος για τα δεδομένα της Premier League.
8: Ναι, γι' αυτό δεν παίζει, αλλά προφανώς για να τον πήρανε κάτι είδανε.
7: Εγώ δεν σε είπα ότι τον πήρανε αλλά... χωρίς να δούνε κάτι, ρε μπρο.
6: Αλλά προσπαθούν να το πέρανε. Είναι σαφτερός στον άνεμο προσωπικά.
8: Σου είπανε. Εγώ κατάλαβα ότι το είπες αλλιώς.
7: Όχι, είδανε κάτι σε αυτόν, ναι, όπως είδαν στο Τζίμα που είναι killer. Όντως, έχει αίσθηση του γκολ, πολύ, πολύ μεγάλη. Ο Κοστούλας που έχει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά πίσω από το φόρουμ, να δώσει. Έτσι είδαν και σε αυτόν κάτι. Είδαν ότι έχει ένα καλό σουτ, είδαν ότι έχει μια καλή μεταβίβαση, ότι έχει αντοχές, ότι σχετικά γρήγορος γιατί αργό δεν τον λες. Και από εκεί και πέρα σου λέει ότι για να μπορέσεις να έρθεις από ένα πρωτάθλημα όπως την Ελλάδα, γιατί και στον Ολυμπιακό δεν έπαιζε τώρα. Και να μπορέσεις να σταθείς στο επίπεδο της Αγγλίας, θα πρέπει εγώ αδερφέ να σε δουλέψω.
8: Βεβαίως.
7: Θα πρέπει να βάλεις μυϊκά κιλά, θα πρέπει να τα πόδια σου να τα φουσκώσεις, να τα γεμίσεις. Να μην έχουμε θέματα όπως πάνε παίκτες Έλληνες και πάνε στο εξωτερικό και παθαίνουν οι άνθρωποι τραυματισμούς μπαμ μπαμ.
8: Βλέπε Γιάννης.
7: Τώρα δεν γνωρίζω, δεν είμαι γιατρός, δεν το ξέρω αν είναι τυχαίο ή κάτι. Για μένα παίζει ρόλο, δεν γίνεται να είναι τόσο μεγάλη σύμπτωση, γιατί έχει να κάνει με τις ταχύτητες με τις οποίες αλλάζει πλευρά. Και εκεί πέρα οι ταχύτητες είναι πολύ πιο γρήγορες και δεν είναι τίποτα να σου φύγει. Δες τον Κωνσταντέλια που πήγε εκεί, μπήκε να παίξει απευθείας και πάει το πόδι.
8: Ναι.
7: Πάει ο χιαστός. Το ίδιο είχε πάθει και ο Τζίμας.
8: Σωστά. Εντάξει, ο Τζίμας βέβαια δεν ήταν τόσο αδούλευτος.
7: Το θέμα...
8: Δεν είναι το ίδιο. Καμία ναι, σχέση. Βλέπεις... Ο Τζίμας έπαιξε πολύ περισσότερο. Και απλά είχε την ατυχία να τραυματιστεί. Ρε παιδί,
7: μην μπερδευόμαστε. Η Αγγλία καταρχάς είναι το τελευταίο level αυτή τη στιγμή.
8: Έτσι? Εντάξει, σίγουρα.
7: Δηλαδή, πώς είχε πάει ο Βέλιος από εμάς στην Φούλαμ, Everton.
8: Everton είχε πάει, ναι.
7: Πώς είχε πάει στην Everton. Δεν έπρεπε να πάει στην Everton. Έπρεπε να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα ενδιάμεσο.
8: Αυτό λοιπόν που έκανε ο Τζίμας.
7: Να δουλευτεί.
8: Αυτό που έκανε ο Τζίμας.
7: Να μπορέσει να. Εντάξει, ο Τζίμας. Ναι, οκ. Okay, πήγε στην Β' Γερμανία. Ναι, οκ. Okay.
8: Τα έκανε όλα αυτά.
7: Ναι. Την πιο καλή τέτοια που το κατάλαβε μετά την έκανε ο Τζόλης. Που πήγε πρώτα στην Αγγλία, το κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει.
8: Εντάξει, ο Τζόλης πήγε στην Αγγλία στην Όρις που ήταν μια.
7: Γύρισε μετά σε άλλες. Τέτοιες ρε παιδί μου χώρες. Σε πιο βατά πρωταθλήματα για αυτόν. Δούλεψε, ναι. δούλεψε. Έφτασε στο επίπεδο με την Club Brugge εκεί να δείξει ότι είναι παιχταράς. Και μετά πήγε έτοιμος στην Arsenal.
8: Ναι.
7: Έτοιμος, αλλά... που ακόμα δεν είναι 100% για Arsenal έτοιμος. Αλλά. μπορεί να παίξει.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ ότι δεν είναι 100% έτοιμος για Arsenal. Εγώ θεωρώ ότι είναι.
7: Έχει και έχει potential ακόμα, είναι μικρός.
1: Potential έχει, αλλά μια χαρά έτοιμος είναι.
7: Εντάξει.
6: Τα μπακ της εθνικής σκοτεύουν να κάνουν μετό.
7: Είναι ανάλογα το σε τι επίπεδο. Δηλαδή ο Τσιμίκας ήταν 100% ποτέ έτοιμος για να παίξει στη Λίβερπουλ.
1: Τσιμίκας πανέτοιμος ήταν.
7: Εγώ λέω ότι δεν ήταν 100%.
1: Εσύ λέγε. Εσύ είσαι αυτός που είσαι. Είσαι ένας εμπαθής εγκάθετος. Και γι' αυτό θα σταματήσεις να κάνεις εκπομπές. Αυτός είναι ο προσωπικός λόγος που δεν λέει. Ότι είναι εμπαθής εγκάθετος.
7: Μην δημιουργήσεις. Δεν το πιστέψουν. Δεν έχει καμία σχέση. Απλά πρέπει όταν πας στην Αγγλία, ρε παιδί μου, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Το θεωρώ με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί θέλει και δύναμη, θέλει και ταχύτητα, θέλει και μυαλό, θέλει τα πάντα. Η
6: είναι και 112 αγωνιστικές, δηλαδή.
7: Αντοχές, μπράβο. Δεν είναι αστείο. Εκεί γίνεται, γίνεται σοβαρή δουλειά, είναι καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Εμείς εδώ τώρα, σαν Ελλάδα, εντάξει. Αλλάξαμε ένα στυλ παιχνιδιού. Αν και ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει τι σχολή ποδοσφαίρου είμαστε, έτσι. Ποτέ δεν είχαμε σχολή ποδοσφαίρου. Ποτέ δεν
1: είχαμε ποτέ σχολή
6: ποδοσφαίρου. Ποτέ ποδοσφαιρική ταυτότητα.
7: Ποτέ δεν αποφασίσαμε τι ταυτότητα έχουμε.
1: Η μόνη ταυτότητα ποδοσφαιρική που είχαμε ήταν με τον Ρεχάγκελ και τον Σάντος.
7: Ναι, ο Ρεχάγκελ μας έδειξε το δρόμο. Το πώς, ας πούμε, έχει στο νου το ότι μπορεί να παίζει η Ελλάδα.
6: Κατενάτσιο.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Ρεχάγκελ του είχε και πολύ σωστά πειθαρχημένους και να καταλάβουν αυτό που έλεγα πριν για τον κόσμο. Mm-hmm. Να καταλάβουν ότι όταν είσαι στην εθνική, πρέπει να αφήνεις, ας πούμε, να καταλάβεις ότι εδώ έχουμε όλοι ένα κοινό σκοπό. Ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, ανεξάρτητα από το πόσο, εγώ, ας πούμε, δεν ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την εθνική. Δεν λέω ότι κάτι τέτοιο.
7: Ναι,
1: αλλά όταν θες να έχεις μια σωστή εθνική, πρέπει να αφήνεις όλα τα άλλα έξω από την εθνική. Γι' αυτό εκείνο όλο το σύνολο του 2004 γίναν όλοι, τέλος πάντων, έχουν καλές σχέσεις και ψιλογίνανε φίλοι, γιατί αφήσανε όλα αυτά στην άκρη τα ομαδικά. Η Εθνική Ελλάδος πάντα έπασχε από τις κόντρες των ελληνικών συλλόγων mm-hmm. μέσα στην ομάδα. Αυτό η Εθνική του Ρεχάγκελ το είχε αφήσει απ' έξω. Επίσης η Εθνική του Ρεχάγκελ αυτό που είχε αφήσει έξω ήταν τις δημόσιες σχέσεις της ΕΠΟ.
7: Καλά,
1: το Μουντιάλ του 1994 ο Αλκέτας ο Παναγούγιας, ο οποίος Αλκέτας Παναγούγιας δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει πολύ σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει σπίτι εκεί, είχε προπονήσει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, την εθνική τους, και τέλος πάντων είχε πολλές σχέσεις με την ομογένεια mm-hmm. δηλαδή τους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, βρήκε σαν ευκαιρία ο Αλκέτας ο Παναγούγιας μαζί με την ΕΠΟ εκείνης της εποχής, η οποία προφανώς απαρτιζόταν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή την νοοτροπία που θα αναφέρω τώρα, να κάνει την Εθνική Ελλάδος περιοδεύοντα θίασο, mm-hmm. να τη σέρνει από εκδήλωση σε εκδήλωση της ομογένειας. Για έναν μήνα είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναν μήνα πριν αρχίσει το Μουντιάλ.
7: Ναι, ρε, σοου,
1: που όλες οι άλλες χώρες πηγαίνουν μια εβδομάδα πριν. Και οι δικοί μας είχαν πάει ένα μήνα πριν, το 1994. Mm-hmm. Και τους γυρνούσε από εδώ και από εκεί και τσεπώνανε χρήματα. Mm-hmm. Γιατί η ομογένεια πλήρωνε για αυτές τις εκδηλώσεις. Οι σύλλογοι των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες πληρώναν για να δουν την εθνική τους. Και τα λεφτά τα έπαιρνε ο Παναγούγιας και η ΕΠΟ. Και οι παίχτες έπαιρναν ψίχουλα. Και απλά τους πηγαίνανε πέρα δόθε. Ο Στέλιος ο Μανολάς, ο θείος του Κώστα του Μανολά, είχε πάει κόντρα σε όλη αυτή τη λογική. Ρεσίσα και Τέλικ Μπλου, πλάκα κάνουμε. Πλάκα του κάνω. Δεν είναι, δεν τα λέω σοβαρά.
7: Όχι, ρε, εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό σου είπα, δεν το καταλαβαίνουν καμιά
1: ναι,
7: φορά.
1: Εντάξει.
7: Και το παίρνουν.
1: Πλάκα του κάνω.
7: Πάμε. Ναι, ναι. Εγώ το δεν το ήξερα ότι υπήρχαν και χρήματα στη μέση. Καλά, κοίταξε με. Εγώ δεν θα το άλλαζα. Δηλαδή, αυτές οι ατάκες του Αλκέτα Παναγούλη.
1: Όχι, όχι, άλλο. Αυτό.
7: Δηλαδή, και που έγινε έτσι όλη η φάση, μείναν ατάκες μεγάλες.
1: Ναι.
7: Δηλαδή, το σουτάρετε. Έτσι μπαίνει το γκολ. Αυτό δεν μπορεί να το γυρίσει.
1: Όχι, όχι.
7: Ξανά δεν με τίποτα, ρε παιδί μου. Για την προμενάδα του Μαχλά, ας πούμε.
1: Ο Στέλιος ο Μανολάς, ναι, είχε πάει κόντρα. Λέει, εγώ δεν έρχομαι σε αυτό το τσίρκο σας, να πούμε. Mm-hmm.
8: Και επειδή δεν ήθελε να πάει, ο Παναγούγιας ήθελε να τον διώξει από την αποστολή. Και έβαλε τους άλλους παίκτες να ψηφίσουν. Και οι παίκτες ψηφίσανε ότι δεν θέλουν να φύγει ο Μανολάς. Αλλά βρήκαν μια μέση λύση ότι και καλά, έλα εσύ και μην κάνεις τίποτα. Έλα και μείνε σαν σκιάχτρο, ας πούμε. Οπότε αυτό έγινε με τον Στέγιο τον Μανολά. Και όταν τέλος πάντων ήρθε η ώρα η εθνική να παίξει μάτς, τότε οι παίχτες είχαν εξαντληθεί πάρα πολύ. Ήταν ήδη εξαντλημένοι, είχαν χάσει το μυαλό τους.
7: Αφού χαιρετούρες κάνανε και σόου.
8: Ναι, εννοώ εξαντλημένοι από το ένα μήνα του να μένουν εκεί.
7: Ναι, λογικό είναι.
8: Επίσης, δεν μέναν στο προπονητικό κέντρο. Είχαν ένα ξενοδοχείο 45 λεπτά από το προπονητικό κέντρο.
7: Ναι.
8: Και επίσης, όταν από το γήπεδο τέλος πάντων που ήταν να παίξουν τους αγώνες, μέναν 2 ώρες μακριά και πηγαίναν με το λεωφορείο εκείνη τη μέρα.
7: Απάλευτο είναι. Είναι απάλευτο.
8: Δηλαδή γίνανε λάθη ερασιτεχνικά και φάνηκε ότι το μόνο που σου ενδιαφέρει ήταν η Κονόμα.
7: Εντάξει, τώρα σου λέω για Κονόμα δεν το ξέρω, αλλά εντάξει.
8: Ο Ρεχάγκελ
7: ήταν σόου τότε.
8: Ο Ρεχάγκελ το πρώτο πράγμα που είχε κάνει όταν είχε αναλάβει την εθνική πριν το Euro του 4 ήταν να τους βάλει να κάνουν προετοιμασία στην Ελβετία σε ένα θέρετρο, τέλος πάντων εκεί σε ένα μέρος. Που είχαν απαγορευτεί οι δημοσιογράφοι.
7: Να πούμε ότι είναι ημίχρονο, έτσι.
8: Ναι, να πούμε ότι έκανε ημίχρονο, έλειξε 0-0 το ημίχρονο. Είχαν απαγορευτεί οι δημοσιογράφοι. Δεν επιτρεπόταν να γίνει ρεπορτάζ για την προετοιμασία της εθνικής. Όχι να πας σε εκδηλώσεις και τέτοια που λέμε. Τους έκανε εκεί ομάδα και μετά πήγανε στα γήπεδα της Πορτογαλίας και κάνανε αυτό που κάνανε.
7: Ναι, εντάξει, okay, προφανώς ικανότατος, έτσι, δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Αν ήταν ένας αγώνας, θα έλεγα ήταν τυχαίο. Αν ήταν άντε δύο.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν
8: ναι.
7: ήταν σε καμία περίπτωση.
8: Άντε και να πεις η πρόκριση για τους ομίλους. Αλλά συνέχισε όλη
7: η
8: την ώρα.
7: Η σχολή όμως, γενικά, για να χτίσεις μια σχολή, σαν χώρα, αλλά και για να χτίσεις και μια ταυτότητα διαχρονική, σαν κλαμπ, να κάτι που ενδιαφέρει και τον Ηρακλή, για να το κάνουμε γέφυρα εδώ, προκύπτει μέσα από τις ακαδημίες. Δεν προκύπτει απαραίτητα από την πρώτη ομάδα. Η πρώτη ομάδα σίγουρα είναι αυτή που θα δώσει τη γραμμή. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή που μας έδειξε αυτό το ποδόσφαιρο ο Ρεχάγκελ, το οποίο προφανώς εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι τέριαζε απόλυτα στην Ελλάδα, έτσι, εκ του αποτελέσματος.
8: Ναι, τέριαζε στο ρόστερ, τέριαζε σε όλα.
7: Αν αυτό το ποδόσφαιρο μετά το παίρναμε και πάνω σε αυτό πατούσαν οι μικρές ομάδες από την Ελπίδων της Εθνικής, Under 17, 15 κλπ.
8: Ναι.
7: Άσε τις ομάδες στην άκρη. Θα ξέρανε όλοι οι παίκτες από πολύ μικρή ηλικία το τι ποδόσφαιρο θα παίξουμε όταν φτάσουμε εκεί.
8: Έτσι.
7: Και έτσι σιγά σιγά χτίζεις και μια ταυτότητα. Θα μου πεις κάπου πρέπει να μπουν και οι ομάδες μετά μέσα να αρχίσουν να πλησιάζουν και αυτές αυτό το μοντέλο. Θα γινόταν έτσι και αλλιώς. Αν είχε επιτυχίες αυτό το μοντέλο στο κομμάτι των εθνικών ομάδων, όλο και θα το αντέγραφαν ομάδες. Τώρα, για το συλλογικό κομμάτι και για να δούμε το πώς χτίζεται μια ταυτότητα, η Μπαρτσελόνα, παράδειγμα, δεν χτίζει. Θα μου πει, πήγα σε ακραίο παράδειγμα. Ναι, αλλά καμιά φορά με ένα ακραίο παράδειγμα μπορούμε να καταλάβουμε 100%. Η Μπαρτσελόνα δεν χτίζει την ταυτότητά της από την ομάδα της την πρώτη, αλλά από τη Μασία.
8: Αφού η ομάδα της αποτελείται από τη Μασία.
7: Ναι.
8: Δηλαδή,
7: όλα τα παιδιά αυτά. Και το οποίο έχει γίνει πλέον και στην Εθνική Ισπανίας και βλέπετε ότι υπάρχει μια Εθνική Ισπανίας που μέσα δεν έχει, ας πούμε, παίκτη της Ρεάλ. Ναι. Θα μου πεις σωστό, μπορεί να είναι και λάθος. Πάντως δεν έχει.
8: Τώρα έχει.
7: Πήραν.
8: Τώρα πήραν το Κουκουρέγια που πήρε η Ρεάλ της Καγιώσης.
7: Α, πήραν την Κουκουρέγια, ναι.
8: Επίσης καλέσαν το Χούισεν, Χάουσεν, πώς το λένε αυτό το παιδί.
7: Αμεληταία όμως
8: ναι.
7: το ποσοστό της Ρεάλ.
8: Καλέσει το Μουντιάλ.
7: Σε σχέση με την Εθνική
8: Ισπανία. Η Ρεάλ δεν έχει και πολλούς Ισπανούς.
7: Σωστά. Αλλά η Μπαρτσελόνα έχει χτίσει μια σχολή, έναν τρόπο παραγωγής παικτών. Άρα, αν ο Ηρακλής, παράδειγμα, θέλει που θέλει και θα γίνει να επενδύσει στις ακαδημίες του, θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε ένας ποδοσφαιριστής μεγαλώνοντας,
8: ναι.
7: Και να ξέρετε ότι οι ακαδημίες μπορεί έκτακτα τώρα να μας βγει μια καλή φουρνιά. Εντάξει, ή να γίνουν καλές κινήσεις, γιατί υπάρχουν και μεταγραφές και στις ακαδημίες, έτσι.
8: Ναι.
7: Να μας βγει μια καλή φουρνιά και η Under 17 του Ηρακλή να βγει δεύτερη στο πρωτάθλημα. Να πάρει πρωτάθλημα, σου λέω. Που είναι δύσκολο.
8: ό,τι είναι.
4: Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει δυνατές ακαδημίες. Ο Παναθηναϊκός επενδύει πλέον πάρα πολλά στις ακαδημίες του. Τέλος πάντων, και η ΑΕΚ έχει καλές ακαδημίες. Όλοι μπήκαν σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί αντιληφθήκαμε ότι τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος και τα δεδομένα πώς είναι από ο εμπορικός χαρακτήρας του πρωταθλήματος δεν είναι τόσο ισχυρός ώστε να μπορέσει να προσελκύσει ποιοτικούς ποδοσφαιριστάς.
8: Είδανε και τι πωλήσεις έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.
4: Ακριβώς. Και επειδή δεν μπορούμε να πιάσουμε τα επίπεδα, δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για τηλεοπτικά 3, 4, 5, max 10 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, την ίδια στιγμή που σε πρωταθλήματα όπως είναι η Serie A, που την υποτιμούμε αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ, έχει καταραίει έτσι, σε σχέση με το παρελθόν της, ναι, ας πούμε, τα τηλεοπτικά μπορεί να είναι 100 εκατομμύρια.
8: Ναι.
4: Δηλαδή οι διαφορές είναι τεράστιες. Άρα τι σημαίνει, και εκεί βλέπουμε ότι οικονομικά μπορεί μια ομάδα της Super League να μην μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε μια ομάδα της Serie B.
8: Οικονομικά, ναι.
4: Κατάλαβες. Από εκεί και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και λες ότι αυτό το κατάλαβαν οι Πορτογάλοι πρώτοι. Ότι αφού το δικό μας το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο δυνατό, θα πρέπει να γίνουμε το εργοστάσιο που θα παράγει τους παίκτες που θα πουλάτε μετά τα τηλεοπτικά συμβόλαια στην Αγγλία.
8: Γεμίσανε σκάουτερς Βραζιλία, Αργεντινή, εκεί όλο το.
4: Ακριβώς. Και φτιάξαν και ακαδημίες αρκετά δυνατές. Απλά μαζεύουν και παιδάκια από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Άρα και ο Ηρακλής θα πρέπει και θα γίνει να επενδύσει σωστά στο κομμάτι των ακαδημιών. Το οποίο είπαμε είναι ένα πράγμα το οποίο το αποτέλεσμα θα φανεί τουλάχιστον σε 8 χρόνια, για να μην πω 10. Όταν θα πάρεις ένα παιδάκι από τα 7-8 του που, ναι, ξεκινάει σε ακαδημίες, εκεί παιδιά δεν είναι ποδόσφαιρο και είναι σαν υπιαγωγή είναι οι άνθρωποι, παιδί μου, σαν να πιάσει το παιδί την μπάλα, να μπει, να παίξει, να μάθει να συνεργάζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπαίνουν τα παιδιά πρώτη φορά μέσα σε ένα σύνολο άλλων παιδιών και πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται πάνω σε αυτό,
8: ναι,
4: ακολουθώντας και κανονισμούς, εννοείται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάνει,
8: να φύγουμε,
4: και κάνει καλό στα παιδιά. Γι' αυτό όσοι μπορείτε να πάτε τα παιδιά σας στις ακαδημίες του Ηρακλή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα κάνετε καλό και στα ίδια τα παιδιά. Δεν το λέω για δεν προωθώ πακέτα της ομάδας. Απλά κάνει πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί θα μάθουν πάρα πολλά πράγματα. Και η αλλαγή θα γίνει η μεγάλη όταν η Under 8, 7, νομίζω μέχρι Under 6 υπάρχει.
8: 6-5.
4: Νομίζω 5 άντερ δεν υπάρχει. Νομίζω είναι μέχρι άντερ 6. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Όταν αυτά τα παιδιά σταδιακά που μπαίνουν και πιάνουν μπάλα και φτάνουν σε μια ηλικία 10 χρονών που αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι είναι το ποδόσφαιρο και να παίζουν, ναι, ποδόσφαιρο, θα παίζουν το ίδιο στυλ ποδοσφαίρου με αυτό που θέλει να παίζει η πρώτη ομάδα ή με αυτό που παίζει η πρώτη ομάδα. Και έτσι φτιάχνεις σε 10 χρόνια ένα παιδί που το πήρε στα 8 και το έφτασες 18.
8: Ο φίλος.
4: Και μόλις φτάσεις 18, το παιδί αυτό θα πρέπει να παίξει μία μπάλα την οποία τη μαθαίνει από τα 8 του. Και ένα παραπάνω, ότι δεν θα είναι μόνος του. Θα είναι με ακόμα 15 παιδιά, 20, 30.
8: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω πόσοι θα τα καταφέρουν να φτάσουν, γιατί θέλει και ένα ταλέντο, έτσι δεν είναι όλα.
8: Δυστυχώς στην Ελλάδα. Και αυτό ισχύει και στους συλλόγους και στις...
4: Αυτό λέμε.
8: Εντάξει, αυτό βέβαια ναι μεν ισχύει, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες προβάλλονται και σε όλες τις χώρες του εξωτερικού.
4: Mm-hmm.
8: Δηλαδή άλλο το αγοραστικό κοινό και των άλλων χωρών που βλέπει αυτά τα πρωταθλήματα. Δηλαδή αν είχαμε ένα καλό πρωτάθλημα και το παίζανε στο εξωτερικό, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα τηλεοπτικά. Π.χ. Ολλανδικό. Ή Πορτογαλικό.
4: Εννοείται.
8: Γιατί ίδιο πληθυσμό έχουμε και με την Ολλανδία και με την Πορτογαλία.
4: Το Ιταλικό δεν είναι πιο πάνω από το Ελληνικό, επειδή ο κόσμος στην Ιταλία είναι αμάνζαμαντός, είναι περισσότερο.
8: Καλά, είναι 60 και
4: ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά κοίταξε με, δεν είναι από αυτό που προκύπτει μόνο.
8: Είναι από πολλά.
4: Είναι
8: πράγματα.
4: Το ότι στην Ελλάδα, π.χ., πώς το λένε το παιδί εκείνο εξαίρετο που το έχει φέρει ο Παύλος εδώ στην εκπομπή. Γιατί εκείνο το παιδί έχει. Ναι, είναι μέσα στην ομάδα αυτή που έχουν το Serie A supporters.
8: Όχι,
4: όχι, δεν θυμάμαι πώς το λένε το παιδί. Serie A supporters που παρακολουθούν και είναι χιλιάδες μέσα άνθρωποι και παρακολουθούν το ιταλικό ποδόσφαιρο και το γουστάρουν. Και φιλαράκι έχω Ηρακλειδέα που παρακολουθεί φανατικά το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ρε παιδιά, αν ήμασταν ο Φραντζέσκο και ο Τζιαλουίτζι, δεν θα λέγαμε να κάνουμε μια σελίδα
7: σελίδα φίλοι τη Super League Greece στην Ιταλία. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι εκείνο το προϊόν πωλείται παγκοσμίως. Ένα παραπάνω η Premier League που έχει κάνει και τεράστιο άνοιγμα στην Ασία, που τα λεφτά είναι τεράστια. Τέλος πάντων, δεν θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα του καπιταλισμού στην Ελλάδα.
6: Δεν κατάλαβα, δηλαδή στην Ιταλία δεν βλέπουν νουπού σου, θες να μου πεις.
7: Κοίταξε, στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, λέω Βάλτερ Ματζάρι, σίγουρα βλέπουν Ηρακλή κάποιοι άνθρωποι. Αυτό, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που
6: γουστάρουν να πειράζουν. Κάποιοι άνθρωποι. Είχα την τύχη να είμαι όταν ήμουν Φλανδία μαζί με ένα παιδί από το Τωρίνο. Ο οποίος είναι υποστηρικτής στο Τωρίνο, ρε παιδί μου, δεν είναι. Uh-huh. Είχαμε να μιλήσουμε από το 23, uh-huh. 24. Και όταν ανακοινώσαμε το Ματζάρι, με έστειλε μήνυμα. Uh-huh. Και μου κάνει, ξέρω εγώ, η ομάδα σου δεν είναι αυτή. Λέω, ναι. Μου λέει, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή τύχη με τον τρελό. Οκ. Okay. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι με θυμήθηκε το παιδί μετά από πόσα χρόνια που ήταν που είναι στο Τωρίνο, ξέρω εγώ, γιατί ήρθε ο Ματζάρι.
7: Ήταν λίγο μπρος πίσω αυτό που σου είπε, λες τώρα. Είναι καλό, καλό είναι αυτό, κακό. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, είναι ένα μεγάλο όνομα, εννοείται, και υπάρχουν άνθρωποι που όντως παρακολουθούν, λέω, Ματζάρι. Παρόλα αυτά, εγώ ξαναλέω, η συζήτηση όλη αυτή που κάναμε ήταν όχι για να μιλήσουμε για τις υποδομές, που προφανώς υποδομές δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Και μιας και το πιάσαμε αυτό και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό που πήγα να πω εγώ είναι ότι δεν έχει πλάνο. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει πλάνο. Αυτό που πήγα να πω πριν.
7: Ναι.
1: Δεν έχουμε, δηλαδή αυτό που λες, ότι.
7: Πρέπει να χτίσεις από το μηδέν.
1: Δεν υπάρχει. Μα το ότι δεν υπάρχει ένα στυλ παιχνιδιού που λες ότι αυτό θέλουμε να παίζουμε σαν ομάδα. Και αυτό θα το ακολουθεί όλη η Ακαδημία. Αλλά επί της ουσίας ο κάθε προπονητής στην Ελλάδα, κάθε ηλικιακή κατηγορία, παίζει ό,τι. Ποδόσφαιρο θέλει επί της ουσίας. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Άρα ένας παίκτης ο οποίος προσπαθεί να ανέβει από μια ομάδα από χαμηλά προς ψηλά, ανεβαίνοντας ηλικιακή κατηγορία, παίζει και άλλο ποδόσφαιρο.
7: Ακριβώς, και είναι λάθος.
1: Με εξαίρεση κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, τον Ολυμπιακό και το ΠΑΟΚ. Που φαίνεται ότι έχουν ένα πιο οργανωμένο.
7: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρουμε.
7: Και εγώ, ναι, δεν το ξέρω.
1: Απλά έτσι φαίνεται, λέμε.
7: Αλλά ναι. Πάντως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Γιατί αυτό έδειξε και η ίδια η Μπαρτσελόνα. Θα μάθεις όχι μόνο το σύστημα και αυτό τον τρόπο. Ότι εμείς παίζουμε με πολλές χαμηλές κοντινές πάσες, παράδειγμα. Ναι. Ή με μεγάλες, ας πούμε, στην πλάτη μόνιμα και. Ή παίζουμε pressing. Ή δεν παίζουμε pressing. Καλό είναι ένας παίκτης που θα τον ξεκινήσει από μια μικρή ηλικία να φτάσει μέχρι τα 18 παίζοντας μόνο αυτό και θα πει στα 18 του έφτασα στη μεγάλη ομάδα και η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον θα τα παίξω με πιο μεγάλους.
1: Ναι, ναι, και πιο
7: δύσκολο. Δεν θα παίξω κάτι διαφορετικό. Αυτό ξέρω να παίζω. Και εκεί μπορείς να κρίνεις κιόλας ένα παίκτη αν είναι καλός ή κακός, έτσι. Γιατί παίζει αυτό που ήδη παίζει η πρώτη ομάδα. Όπου μου κάνει ή δεν μου κάνει. Δεν τον παίρνω εντελώς εκτός από τα νερά του. Είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν στον Ηρακλή. Και πρέπει να γίνουν, είναι ο μοναδικός δρόμος που μπορεί η ομάδα να αποκτήσει ταυτότητα και μιλάμε πάντα για το αγωνιστικό, αλλά μην βιαζόμαστε. Είναι σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
7: Φέτος είναι μια χρονιά που είπαμε ότι πρέπει να καταφέρουμε να. Γαλά, πέραν του να. Δεν το συζητάμε το να μείνουμε στην κατηγορία. Αυτό είναι εκ των ουκάνεφ, ας πούμε. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά να ισορροπήσουμε οικονομικά τι θέλει, τι έχει πει ο πρόεδρος κατά καιρούς. Να μπουν βάσεις σιγά σιγά, ρε παιδί μου. Καλή ώρα, φτάσαμε πέμπτη αγωνιστική, δεν είχαμε τον Καφτατζόγλιο. Δηλαδή.
1: Ναι.
7: Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Και μιας και είπατε για τις υποδομές, να πω τώρα επ' ευκαιρίας, μιας και μου δίνετε το μικρόφωνο, ότι για αυτό το παιδάκι που σκοτώθηκε.
1: Σωστό, ναι, πες.
6: Δεν ξέρω. Δεν στο δίνουμε, άμα θέλω σε κλείνω.
7: Έχει πλάκα. Δεν πειράζει.
6: Όχι, όχι, πες. Είναι σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό αυτό.
7: Το κλείσει μια και.
1: Τι θες να κλείσουμε, θες να. Εγώ δεν θα πω.
6: Όχι, ρε, επειδή λέει μια και μου δίνετε το μικρόφωνο και το λέω όποτε θέλω, λέω σε κλείνω.
7: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αν αυτό το γήπεδο στο οποίο έπαιζε αυτή η ομάδα έπαιρνε άδεια.
6: Υπάρχει, ανέβασα μια φωτογραφία, ένα χαρτί από το, δεν ξέρω, από το Δήμο που είναι, το οποίο λέει ότι πιστοποιεί τη χρήση του γηπέδου, κάτι Αγία Άννα που λέγεται, τέλος πάντων.
7: Ποιος την έδωσε αυτήν άδεια?
6: Θα το βρω σε λίγο και θα στο.
7: Φίλε. Δηλαδή για το Θεό. Και υπάρχουν και γήπεδα Β' Εθνικής που είναι.
1: Πιθανότατα, πιθανότατα το γήπεδο είναι δημοτικό. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι.
7: Ναι, αλλά παίχτηκε αγώνας.
1: Ναι, ενώ δεν φαντάζομαι ότι είναι της ομάδας. Δηλαδή λες, είναι δημοτικό το γήπεδο, που σημαίνει ότι ο Δήμος το έκτισε.
9: Το παιδί πώς σκοτώθηκε τώρα, τι να σου πω, δεν. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έγινε κάποια διεκδίκηση. Κάπως σμπρώχτηκε προς την Κερκίδα, που η Κερκίδα είναι δίπλα στην γραμμή του πλαγίου.
4: Αν σας θυμίζει κάτι από τη Β' Εθνική,
9: και
4: αυτό.
9: Έχει τοίχο. Χτύπησε στο τοίχο, αυτό συνέβη.
4: Που προφανώς δεν υπήρχε αρκετή απόσταση ανάμεσα, λοιπόν, από το πλάγιο.
6: Εδώ σε έχω.
4: Και το Κερκίδα, λοιπόν, παύλα τυχεία τείχου.
6: Ελληνική Δημοκρατία, νομός Καβάλας, Δήμος Θάσου, Γραφείο Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς.
9: Μάλιστα.
6: Θάσος 17 Εβδόμου 26, αριθμός πρωτοκόλλου 16819. Mm-hmm. Απόφαση. Ο Αντιδήμαρχος Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις τάδε, τάδε κλπ. Κλπ. Με αριθμό πρωτοκόλλου, εγκύκλιο και δεν συμμαζεύεται. Mm-hmm. Αποφασίζουμε τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου ποδοσφαίρου Παναγία στο Δήμο Θάσου. Mm-hmm. Η άδεια ισχύει έως 30 του 27. Η αθλητική εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται για προπονήσεις και αγώνες ποδοσφαίρου.
4: Συγχαρητήρια. Αυτός ο άνθρωπος να τον καλέσουν τώρα.
9: Εγώ ξέρω ποιο που διαφωνώ σε αυτό, ότι προφανώς επικαλείται το χαρτί αυτό κάποιες διατάξεις. Άρα το λάθος δεν το έχει ο άνθρωπος. Το έχουν οι διατάξεις.
4: Αν οι διατάξεις δεν λένε ότι από το πλάγιο μέχρι εκεί που ξεκινάει η κερκίδα ή το οποιοδήποτε τυχείο ή κάγκελο θα πρέπει να υπάρχει μια απόσταση άνω των 10 μέτρων, 8 μέτρων, 6 μέτρων.
9: Κάποιων μέτρων, τέλος.
4: Κάποιων μέτρων.
9: Και όχι εκατοστών.
4: Άρα δεν ευθύνεται αυτός που έδωσε την άδεια.
9: Αυτό λέω. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο, δεν είναι το μόνο γήπεδο που συμβαίνει αυτό.
4: Εκεί ευθύνεται ο νομοθέτης. Εντάξει. Το θέμα είναι όταν ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή σε μια πολύ άσχημη κοινωνία που πηγαίνουμε. Γιατί εγώ βλέπω και πάρα πολύ άσχημες συμπεριφορές από πολλά παιδιά πλέον.
9: Δυστυχώς.
4: Που ναι. Ο μόνος δρόμος που μπορούν να πάρουν είναι να ξεσπάνε με την καλή έννοια μέσω του αθλητισμού. Να μάθουν να συνυπάρχουν μέσω του αθλητισμού. Να μάθουν ότι γίνεται να ανταγωνιζόμαστε για κάποια λεπτά και μετά να είμαστε OK και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Να τα πάρουμε τα παιδιά, να τα βάλουμε σε αυτό το δρόμο και να τα πάρουμε απ' αλλού.
9: Ναι.
4: Από τα γκάγκστερο, δεν ξέρω εγώ τι υπάρχει έξω, που τα βλέπω κι εγώ. Είμαι 32 χρονών μαντράχαλος και τα βλέπω έξω σαν, και τα φοβάμαι που τα βλέπω. Λέω, μα τι θα γίνει τώρα, βγάζουν πεταλούδες. Και...
6: Πρόσεξε, λέει εδώ πέρα. Το μοιραίο γήπεδο που ανήκει στο Δήμο της Θάσου ήταν εγκατελειμμένο από το 2021 και αναμορφώθηκε το 2025. Μάλιστα, η εξέδρα στο τυχείο της οποίας χτύπησε το κεφάλι του το άτυχο παιδί όλα τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν σε απόσταση μόλις ενός μέτρου από τον αγωνιστικό χώρο. Το 25 η απόσταση τροποποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς και έγινε 2,5 μέτρα. Όταν αναλάβαμε το 2025 σαν νέα διοίκηση, καθώς η ομάδα ήταν διαλυμένη από το 2021 και το γήπεδο επίσης σε πλήρη εγκατάλειψη, αλλάξαμε με δική μας πρωτοβουλία τον αγωνιστικό χώρο, μεγαλώνοντας την απόσταση από το τυχείο της εξέδρας από το 1 μέτρο που βρισκόταν στα 2,5 μέτρα, όπως προβλεπόταν, γιατί παράλληλα έπρεπε και ο αγωνιστικός χώρος να διατηρηθεί στο προβλεπόμενο πλάτος των 55 μέτρων προς ασφάλεια των ποδοσφαιριστών. Ο νόμος αναφέρει απόσταση τουλάχιστον 2 με 3 μέτρα, λέει στο Banking News ο Χαράλαμπος Πετσινάκης, πρόεδρος του ΑΣ Παναγίας Θάσου Έντας.
9: Άρα ο κανονισμός λέει 2,5 μέτρα απόσταση. Δεν πολύ
4: άρα ο κανονισμός είναι για το. Γι' αυτό. Άρα σκοτώθηκε ένα παιδάκι.
9: Ναι.
6: Έχουμε πει, στην Ελλάδα για να αλλάξει κάτι πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε κάτι.
4: Φίλε, πώς θα το πάει ο άλλος το παιδί του τώρα στο γήπεδο να παίξει?
6: Δεν θα το πάει.
4: Όταν ξέρει ότι δεν υπάρχει κράτος να φροντίσει ότι οι εγκαταστάσεις. Κοίταξε, δεν ζητάμε εγκαταστάσεις να γίνει κρυοθεραπείες και δεν ξέρω εγώ τι να γίνουν.
6: Όχι, δεν θέλει, γιατί απολύτως απαραίτητα λέμε.
4: Εγκαταστάσεις για να μην πεθάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά να μην σκοτωθούν. Είναι απίστευτο.
6: Παραπάτησε, λέει, και έπεσε πάνω στο τυχείο. Εντάξει, εγώ πιο πιθανό βρίσκω κάποιο τζαρτζάρισμα να έγινε και να έφυγε έτσι το παιδί.
4: Δύο μέτρα.
9: Δεν έχει σημασία.
6: Ναι, όπως και να γίνει, ναι.
4: Παιδιά... Τη νίκη Βόλου πόσα μέτρα είναι?
6: Ρε φίλε, 1,90 είμαι εγώ. Δηλαδή, αν πέσω εγώ στη γραμμή, είμαι 10 πόντου από το τυχείο.
4: Καλημέρα. Είναι δύσκολο να πέσει με το κεφάλι.
6: Όχι, βέβαια.
4: Ευχαριστώ πολύ.
9: Στη νίκη Βόλου παλιά πιάναν του επόπτε με τι ομπρέλε.
6: Ελά, δε.
4: Ναι, γελάμε, αλλά. Πάει ένα παιδάκι.
6: Ο χαρακτηρισμός για τους οπαδούς της Νίκης Βόλου πώς προέκυψε?
9: Ποιος χαρακτηρισμός?
6: Ποιον ξέρεις?
4: Blue Angels.
9: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω αφηνήσει πώς έχει προκύψει αυτό. Εγώ άλλον ξέρω που λένε εντάξει, τους λένε με μέτια γιατί είναι πρόσφυγες.
6: Καλά, αυτό εντάξει.
9: Αλλά εν τω μεταξύ, τώρα έχω ακούσει, δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο, ντροπή. Ντροπή πραγματικά. Είναι η ύπαρξή του, είναι ντροπιαστική. Που ο ίδιος είναι υποστηρίζει τέλος πάντων τον ΠΑΟΚ και αποκαλεί την Νίκη Βόλου με μέτια. Δηλαδή
7: Να πούμε ότι. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Ότι μπήκε ο Καρέτσας στη θέση του Παυλίδη και μπήκε ο Ανδρούτσος στη θέση του Κιζηρίδη.
10: Ναι.
6: Το δεύτερο δεν καταλαβαίνω. Το πρώτο το έβλεπα γιατί εντάξει.
7: Άρα 4-2-3-1, ρε φίλε. Με ένα φόρο.
6: Είναι απλά. Οι άλλοι παίζουν με δύο χαφ και είναι τόσο απαράδεκτα τα δικά μας που είναι λες και παίζουν με τέσσερα.
7: Τελικά έβαλε τον Καρέτσα.
6: Ο πάντα επίθεση από τη δεξιά. Έλα, ωραία παράλληλη αυτή.
7: Άρα ο Καρέτσας, αυτό που λέγανε για την Ντόρτμουντ, πιθανότητα ισχύει.
10: Ποιο?
6: Τα 45
7: λεπτά. Ότι η Ντόρτμουντ ζήτησε να μην παίξει.
10: Ισχύει ότι το ζήτησε και το ζήτησε πριν το μάτς με την Ολλανδία. Δεν ξέρω γιατί τώρα βγήκε.
7: Αυτό γίνεται να γίνει, επιτρέπεται. Να ζητήσει μια ομάδα.
6: Εντάξει, κάνει σύσταση, ρε παιδί μου, ότι.
7: Μα δεν είναι φιλικό. Αν μετά φιλικό, μην παίξει καθόλου.
10: Κάνει σύσταση και λες ότι αυτός ο παίκτης είχε ένα θέμα. Κατέρευσε στο γήπεδο πριν 2,5 εβδομάδες γιατί είχε συμβεί αυτό. Τον έχουμε σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Παρακαλούμε, μην τον πολυκουράσετε. Γιατί είναι κακό αυτό.
7: Θα το πάμε όλο το μάτι, θα κλείσουμε.
10: Θα κλείσουμε. Εγώ ήμουν στις 8.30.
7: Και εγώ να δεις από τι ώρες είμαι.
10: Ναι.
7: Άστο, το έχω κάψει.
10: Θα κλείσουμε σε λίγο. Εντάξει, είναι 11.
6: 2,5 ώρες εκπομπή, έτσι δεν έχει παράπονο κόσμος.
10: Να πούμε έτσι, κάνουμε ένα story time, να πούμε μια ιστορία πάλι.
6: Βεβαίως. Απλά να είσαι κοντά στο μικρόφωνο.
7: Άμα δεν πεις μια ιστορία,
10: πολύ κοντά θα είμαι. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τη μεξικάνικη μουσική που μου αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα πρέπει να. Είχα αναφέρει ότι ένας από τους λόγους που μου άρεσε η μουσική αυτή ήταν γιατί μου θυμίζει ένα συγκεκριμένο στυλ της country μουσικής, η οποία μου αρέσει. Τώρα πάμε να δούμε στο γιατί άρχισε να μ' αρέσει η country. Εγώ λοιπόν που λέτε, μέχρι τα 16 μου, παρότι άκουγα μουσική γενικά, δεν είχα κάποια συγκεκριμένη μουσική ταυτότητα. Δηλαδή άκουγα κυρίως έτσι κάποια παραδοσιακά που μ' άρεζαν ελληνικά και μετά ό,τι άλλο ήταν έβυχο στο αυτί μου. Κάποια στιγμή λοιπόν πήρα το PlayStation 4.
7: Καλή επιλογή.
10: Θα πει τώρα κάποιος, μα πώς γίνεται από το PlayStation 4 να σου κόλλησε η country μουσική? Θα απαντήσω. Στο PlayStation 4 ένα από το πρώτο παιχνίδι που πήρα ήταν το GTA 5. Το GTA 5 έχει, όταν οδηγάς αυτοκίνητο και κάποια οχήματα γενικότερα, σου δίνει την δυνατότητα να ακούς κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι παίζουν μουσική. Μία λοιπόν, ένας ραδιοφωνικός σταθμός στο GTA 5 παίζει country μουσική. Και εγώ, επειδή μέχρι τότε άκουγα πολύ περιορισμένα πράγματα, το αυτί μου, με βάση αυτά που άκουγα μέχρι τότε, το μόνο που μπορούσε να σηκώσει ήταν η country. Δεν μπορούσα να ακούσω rock, δεν μπορούσα να ακούσω hip hop, δεν μπορούσα να ακούσω metal, δεν μπορούσα να ακούσω punk. Τέτοια πράγματα δεν μπορούσα να ακούσω τότε.
6: Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το Rebel Radio.
10: Rebel Radio, με τα κέρατα. Με, το, ναι, με την.
6: Πόσο πίσω με πήγε τώρα.
10: Α, μπράβο. Να πούμε ότι και το San Andreas είχε κάνει σταθμό, ήταν το K-Rose, αλλά εκείνο δεν το πολύ άκουγα.
7: Στο San Andreas μπορούσε να αλλάζει σταθμούς.
10: Βεβαίως.
7: Δεν έχω την παραμύθια. Υποτίθεται ότι έπαιζα πολύ σπάνιο.
10: Εντάξει. Λοιπόν. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή όντως όποτε έπαιζα, έβαζα αυτό το σταθμό να παίζει, κάθισα και μπήκα στη διαδικασία να ψάξω, να βρω τα τραγούδια που παίζαν στο σταθμό αυτό και μ' άρεζαν και να αρχίσω να, τέλος πάντων, να τα ακούω και εκτός παιχνιδιού. Να το πω έτσι. Αυτός που μου είχε αρέσει πάρα πολύ και μου είχε αρέσει πάρα πολύ γιατί μου θύμιζε Lucky Luke ήταν ο Willie Nelson, ο οποίος Willie Nelson είχε πάρα πολύ ίδια φωνή με τον τραγουδιστή που έλεγε το τραγούδι του Lucky Luke στο Daisy Town. Όποιος είναι παλιός εκεί, 70's και αυτά, το ξέρει. Σε Daisy Town έπαιζε το τραγούδι αυτό που υποτίθεται ότι λέει ο Lucky Luke, το είχαν κάνει full εκτέλεση. Και επειδή ο Lucky Luke είναι από το Texas, υποτίθεται η καταγωγή του. Και
7: αυτό Nelson είναι κόκκινη, ρε.
10: Για δικό μας ή δικό τους?
7: Για δικό τους.
10: Δεν θα το δουν.
7: Φίλε, μπήκε πάρα πολύ άσχημα και με την αγωνιά. Πάρα πολύ άσχημα μπήκε.
10: Ναι. Επειδή ο Lucky Luke λοιπόν είναι από το Texas, όπως και ο Willie Nelson, και η φωνή του
11: τραγουδιστή και η χρειά της φωνής του τραγουδιστή αυτού που έκανε το Λουκι Λουκ εκεί πέρα μου θύμιζε τον Will Nelson, μου το βγάζει πάρα πολύ ο Will Nelson, οπότε άρχισα να το ψάχνω λίγο περισσότερο και λέω για να έχει αυτός ένα τραγούδι που μου αρέσει και για να έχει και αυτή η μουσική πολλά τραγούδια που μου αρέσουν σημαίνει ότι μπορεί να μου αρέσουν και άλλα τραγούδια από αυτή τη μουσική, οπότε ψάχνοντας τους καλλιτέχνες άρχισα να βρίσκω μουσική. Τώρα, όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να μπαίνω και στη λογική της μουσικής βιομηχανίας. Δηλαδή, να καταλαβαίνω πώς λειτουργεί, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι απλά κάθονται στο στούντιο μια μέρα, βγάζουν ένα τραγούδι, το δημοσιεύουν, μετά κάθονται μια άλλη μέρα, βγάζουν ένα άλλο τραγούδι, το δημοσιεύουν και πάει λέγοντας, αλλά ότι μπαίνουν στη διαδικασία και βγάζουν άλμπουμ, ας πούμε, έτσι, έχουν μια πορεία μουσική, εν πάση περιπτώσει. Έτσι άρχισα να μπαίνω στο νόημα, να ψάχνω να ακούω ολόκληρα άλμπουμ, να μπαίνω στη λογική να ακούω και πράγματα που δεν άκουγα μέχρι τότε, δηλαδή να διευρύνω τους ορίζοντες μου, και έτσι μου κόλλησε η country, τέλος πάντων, να το πω έτσι πολύ απλά. Τώρα, να μιλήσουμε για τον Willie Nelson. Ο Willie Nelson είναι ένας πολύπλευρος, πολυδιάστατος άνθρωπος. Ζει ακόμα, να πούμε. Είναι γεννημένος το 1933. Είναι 93 ετών.
12: Ζωή να έχει.
11: Ζει ακόμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα υγείας αναφορικά, σχετικά με την ηλικία του φυσικά πάντα. Δηλαδή δεν είναι καλά, προφανώς γιατί είναι 93, αλλά ζει ακόμα, βγάζει μουσική ακόμα, κάνει συναυλίες, περιοδίες ακόμα στα 93 του.
13: Τι διάθεση έχει.
11: Έχει. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Ο αμάν. Τι κάνει, ρε. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ όρεξη και διάθεση για αυτό το οποίο κάνει. Αυτό ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης, ας πούμε, που μπορώ να πω ότι μου άρεσε και με έκανε να πω ότι μου αρέσει country. Γιατί μέχρι τότε μ' άρεσαν απλά κάποια τραγούδια που έτυχε να ήταν country. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος μ' άρεσε αρχικά για τη φωνή του. Μετά άρχισα να ακούω περισσότερο και να καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια περίπτωση μιας, ας πούμε, μουσικής, να μην πω ιδιοφυΐας, αλλά μιας πολύ πρωτότυπης κατάστασης, και έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία την οποία θα αναφέρω εν συντομία. Ο Willie Nelson γεννήθηκε το 1933 εν μέσω της, αυτό που λένε οι Αμερικανοί, The Great Depression, της μεγάλης ύφεσης και κατάθλιψης, γιατί ήταν οι άνθρωποι φτωχοί, δεν είχαν να φάνε. Ήταν η απόρρεια του οικονομικού κράχ του 1929. Γεννήθηκε στο Τέξας σε μια, ας πούμε, οικογένεια αγροτική. Μεγάλωσε μαζεύοντας βαμβάκι, το οποίο δεν του άρεσε. Και κάποια στιγμή, όταν ήταν πάρα πολύ μικρός, 6 ετών, ο παππούς του του πήρε δώρο μια κιθάρα. Και λέω ο παππούς του γιατί οι γονείς του τους είχαν δώσει και αυτόν και την αδερφή του στους παππούδες τους. Και τους μεγάλωσαν οι παππούδες τους. Ο Willie Nelson άρχισε να παίζει κιθάρα μόνος του. Και σε ανήλικη ακόμα ηλικία, δηλαδή σε ανήλικη κατάσταση, μπήκε σε ένα συγκρότημα πόλκα. Η πόλκα είναι μια τσεχοπολωνική, ας πούμε, μουσική, έτσι, από ευρωπαϊκή προέλευση, η οποία, τέλος πάντων, διαδόθηκε από πρόσφυγες από αυτές τις χώρες, από μετανάστες μάλλον, από αυτές τις χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πνευστά, που σημαίνει ότι ο Willie Nelson με την κιθάρα του δεν ακουγόντουσαν ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, αυτός μπήκε εκεί πέρα και έπαιζε. Όσο έπαιζε μουσική, έγραφε και κάποια τραγουδάκια μόνος του. Πήγε στο στρατό ένα χρόνο, εν τέλει τον παράτησε. Μετά ξεκίνησε σπουδές κτηνιατρικής, τις παράτησε και αυτές και αποφάσισε να αρχίσει να ασχολείται με τη μουσική περισσότερο. Με την έννοια πια, όταν ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική, έγινε disc jockey. Εκείνα τα χρόνια disc jockey, δηλαδή DJ, δεν ήταν φυσικά αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα. Επί της ουσίας δούλευε σε ένα μαγαζί, σε ένα honky tonk, αυτά τα λεγόμενα τα μαγαζιά, τα που παίζουν μουσική και πίνει ο κόσμος και μετά παίζει ξύλο. Εντάξει. Άλλαζε τα τραγούδια στο jukebox.
14: Το έχω κάνει στο Red Dead Redemption αυτό.
11: Α, μπράβο.
10: άλλαζε τα τραγούδια στο jukebox και έβαζε να παίζει στο jukebox και σε δίσκους, βινήλια τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός όμως έγραφε ταυτόχρονα. Με την ενασχόλησή του αυτήν γνώρισε έτσι κάποιους ανθρώπους, έκανε κάτι ερασιτεχνικές ηχογραφήσεις, κάτι τραγούδια εκεί το πολύ παλιά, και κάποια στιγμή γνώρισε ανθρώπους της country, εν πάση περιπτώσει, της μουσικής που έπαιζε όλο αυτό το διάστημα. Και ένας από αυτούς που γνώρισε

0: αρχικά σαν τραγουδοποιός και να δίνει τραγούδια τους σε γνωστούς καλλιτέχνες της country. Κάποια στιγμή, επειδή υπήρχε αυτό γενικότερα, όσο έδινε, γινόταν γνωστός, έπαιρνε τσέκ από δικαιώματα κουλουπού, μπήκε στη διαδικασία να κάνει ένα άλμπουμ με δικές του επιτυχίες που έχουν πει άλλοι, να τα πει ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Από το 1962 μέχρι και το 1972 ο Γουίλι Νέλσον ζούσε στο Νάσβιλ. Το Νάσβιλ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η πρωτεύουσα, είναι η πόλη της country μουσικής. Και εκεί όλοι, δηλαδή, πώς είναι το Hollywood, ας πούμε, η πόλη του σινεμά, παράδειγμα, έτσι είναι το Νάσβιλ για την country. Και εκείνα τα χρόνια όλοι οι executives, ας πούμε, οι παραγωγοί της country μουσικής είχαν ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Είχαν δηλαδή ένα στυλ παιχνιδιού, λέω, στυλ μουσικής. Έπρεπε να είναι όλοι οι τραγουδιστές ντυμένοι με κοστούμια και να κάνουν ένα πάρα πολύ πώς να το πω, καλογιαλισμένο και αψεγάδιαστο, κάτι που σημαίνει παράλληλα με αυτά που λέω μονότονο και παλιωμοδίτικο στυλ μουσικής. Δηλαδή η χώρα και ο κόσμος ανακάλυπτε την ηλεκτρική κιθάρα, ας πούμε, και τη ροκ και όλα αυτά, και αυτοί ακόμα παίζανε με βιολιά και με, τέλος πάντων, ένα στυλ μουσικής το οποίο θύμιζε πάρα πολύ κλασική μουσική, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ που ακούω country, αυτό με το μυαλό μου πάει σε μπάντζο για κάποιο λόγο, αλλά νομίζω είναι απλά μια σύγχυση που...
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, το μπάντζο είναι ένα όργανο των Απαλαχίων, δηλαδή μια συγκεκριμένη περιοχή.
1: Απαλάχια όρη που λέμε.
0: Ναι, τα Απαλάχια. Okay. Και είναι κύριο μέρος της bluegrass. Η bluegrass είναι μια παλιότερη μουσική, ένα παλιότερο είδος μουσικής, το οποίο είναι ρίζα της country. Η country είναι μια μουσική από το 20 και μετά.
1: Okay.
0: 1920. Είναι μουσική η οποία πατάει σε παλιότερες.
1: Ξέρεις, έχω στο νου μου το κλασικό του στερεότυπο με το στάρι στο στόμα.
0: Ναι. Εντάξει, το έχεις πολύ στερεοτυπικά. Εσύ, ναι, πάντως το bluegrass, το banjo είναι τέτοιο όργανο. Η country είναι πολύ ομπρέλα όρος. Δεν είναι μία μουσική, είναι πολλές.
2: Είναι και πατάτες.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν προχώρησε καλά αυτό. Δηλαδή έβγαζε άλμπουμ ο Willie Nelson εκεί με αυτό το στυλ, όλο το καλογιαλισμένο, το μονότονο, το τέτοιο, αυτό το πράγμα που ούτε του ίδιου του άρεσε αυτό που έκανε, ούτε και πουλούσε κιόλας, εδώ που τα λέμε.
2: Άρα,
0: ναι,
2: αποτυχημένο.
0: Το 72 βγάζει ένα τελευταίο άλμπουμ και αποφασίζει να αποσυρθεί. Κάτι μήνες μετά επανέρχεται στο Όστιν του Τέξας. Φεύγει από τον Νάσβιλ. Εν μέρει έφυγε γιατί κιόλας μια φωτιά του έκαψε το σπίτι. Mm-hmm. Και μπήκε μέσα στο σπίτι του για να σώσει δύο πράγματα: την κιθάρα του και μια σακούλα μπάφο.
1: Κοίτα, η Στανίση έχει πει μια φωτιά μου και τα στήθη μια φωτιά.
2: Ορίστε.
0: Εντάξει, ήταν άδειο το σπίτι φυσικά όταν έγινε αυτό, έτσι δεν είναι. Ναι. Έφυγε λοιπόν από το Νάσβιλ, πήγε στο Όστιν, στο Τέξας, που και ο ίδιος ήταν από το Τέξας, και εκεί σιγά σιγά ξανά νιώσε. Το Όστιν, παρότι το Τέξας είναι μια πάρα πολύ συντηρητική πολιτεία, το Όστιν συγκεκριμένα είναι μια πόλη πάρα πολύ προοδευτική. Και ένα κέντρο, από παλιά ήταν έτσι, της κουλτούρας των hippies.
1: Okay. Τύπου Woodstock.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και έχουν βγει πάρα πολλά, και είναι και μια πόλη πάρα πολύ μουσική. Έχουν βγει πάρα πολλά συγκροτήματα γνωστά και καλλιτέχνες γνωστοί από το Austin. Και της country και όχι μόνο. Το 1973 λοιπόν ο Willie Nelson επανέρχεται με νέο άλμπουμ, τελείως διαφορετικό στυλ. Άφησε στην άκρη όλα τα κατάλοιπα, τέλος πάντων, του Νάσβιλ. Παράσε τελείως αυτόν τον τρόπο παραγωγής. Άλλαξε δισκογραφική, έφυγε από την RCA, πήγε στην Atlantic, που να πούμε η Atlantic Records τότε ήταν μια δισκογραφική η οποία δεν είχε country. Έκανε μουσική μαύρων,

0: έκανε soul, έκανε funk, έκανε blues. Και πήραν τον Willie Nelson και του λένε θα σου κάνουμε. Και τέλος πάντων ανοίξανε για τον Willie Nelson, για χάρη του, τμήμα country. Έβγαλε και δύο άλμπουμ. Δεν πήγανε πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι τα άλμπουμ. Αλλά την ίδια στιγμή ο Willie Nelson είχε αρχίσει να αποκτάει ένα κοινό μεγάλο. Γιατί άρχισε να παίζει ένα είδος μουσικής και είχε και ένα στυλ που έφερνε κοντά όλους τους νέους, και hippies και rednecks. Αυτό το, τέλος πάντων, το πιο
1: συντηρητικό,
0: τους κοριατόβλαχους της Αμερικής, τέλος πάντων.
1: Είπα να το πω.
0: Ναι, ναι. Και αλλά Woodstock, όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν, Χρήστο, αλλά Woodstock έκανε το 1973 και 1974 και τα δύο χρόνια μια έτσι τέτοια φάση, εκδήλωση, τέλος πάντων. Δηλαδή να έχει για 3-4 μέρες σαν φεστιβάλ, να έχει 3-4 μέρες μουσική και ο κόσμος να μένει με σκηνές εκεί πέρα, όπως ήταν και το Woodstock. Και αυτό ήταν που τον έκανε πάρα μα πάρα πολύ δημοφιλή. Μιλάμε για κοινά 120.000 κόσμο που δεν μπορούσε να τα ελέγξει αστυνομία και έκανε αυτοκίνητα. Άστο τι γινόταν εκεί πέρα. Υπάρχει βιντεάκι από το 1974 που είχε και τα ονόμαζε Willie Nelson's 4th of July Picnics. Γιατί έκανε την 4η Ιουλίου που είναι η επέτειος εκεί πέρα. Και μάζευε όλους αυτούς τους. Δεν ήταν ο μόνος που είχε απειβδίσει από την κατάσταση της country, είχε κι άλλους. Είχε μαζέψει κι άλλους. Και αυτό τον έκανε γνωστό. Το 1975, ενώ με την Atlantic Records είχε κάνει δύο ψιλοαποτυχημένα σαν πωλήσεις, αλλά για τον ίδιο τον Willie Nelson επιτυχημένα, γιατί ήταν αυτό που ήθελε να κάνει, άλμπουμ, φεύγει και πάει στην Κολούμπια. Κολούμπια είναι από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εκεί πέρα.
2: Εγώ που είμαι άσχετος την ξέρω.
0: Ναι, ναι, φαντάσου. Α, μπράβο. Πάει στην Κολούμπια. Ετοιμάζει ένα άλμπουμ με την μπάντα του, το Red Jelly Stranger. Τους το στέλνει να τα ακούσουνε. Α, να πούμε ότι στην Κολούμπια πήρε πλήρη δημιουργική ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούσε κανένας executive, κανένας παραγωγός να του πει τίποτα. Ό,τι ήθελε έκανε ο ίδιος.
1: Να τους ο Μουζακίτς, πολλά χρόνια θα ζήσει, έτσι.
0: Τους ετοιμάζει ένα άλμπουμ, τους το στέλνει, το ακούν αυτοί και του λένε πολύ ωραίο το demo σου, ετοίμασέ μας τώρα και το κανονικό άλμπουμ. Ήταν ένα πάρα πολύ western, θα το έλεγα, στυλ απογυμνωμένο μουσικά.
1: Παρένθεση, Κουρμπέλης βγαίνει, Μουζακίτης μπαίνει.
0: Ναι, ναι. Απογυμνωμένο μουσικά άλμπουμ, το Red Headed Stranger. Ένα άλμπουμ το οποίο δηλαδή δεν άκουγες ποτέ πάνω από τρία όργανα να παίζουν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Κυριαρχούσε η κιθάρα του ίδιου του Willie Nelson, το πιάνο της αδερφής του, η φυσαρμόνικα, και στο background ίσως άκουγες και ένα μπάσο, ας πούμε, και ελάχιστες φορές και ένα drums, το οποίο έμοιαζε σαν demo. Δηλαδή demo, όταν λέμε, είναι η δοκιμαστική έκδοση. Π.χ. demo είναι το να πεις ότι εγώ είμαι ο τάδε καλλιτέχνης, θέλω να κάνω ένα άλμπουμ, θα σας το παίξω τώρα με τη κιθάρα μου, εγώ και η φωνή μου και η κιθάρα μου, θα σας στείλω τα τραγούδια να τα ακούστε και να μου πείτε γνώμη. Αυτό νομίζανε στην Κολούμπια ότι ήταν αυτό που τους έστειλε, και τους λέω όχι, αυτό είναι το άλμπουμ, έτσι θα το βγάλουμε. Μα είσαι τρελός, μα ξέρω εγώ τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που κάνεις κλπ. Εν τέλει λένε, δε γα, 4.000 κόστησε μόνο, ας το βγάλουμε. Εσύ όσοι του είχαν δώσει δημιουργική ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Το άλμπουμ αυτό έγινε νούμερο 1. Μπήκε νούμερο 1 στα chart της country. Έμεινε δεν ξέρω εγώ για πόσες εβδομάδες στη νούμερο 1 θέση. Έκανε τον Willie Nelson γνωστό σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τον καθιέρωσε σαν μεγάλο καλλιτέχνη της country. Με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Δεν είχε ακουστεί ποτέ τέτοιο πράγμα μέχρι τότε στην country μουσική τόσο διευρυμένα. Και αυτό το πράγμα ήταν που τον έκανε γνωστό. Από το 1975 μέχρι και το 1989, Δηλαδή για 14 ολόκληρα χρόνια ό,τι έβγαζε, ό,τι έβγαινε από την Κολούμπια που είχε επάνω το όνομα Willie Nelson, πουλούσε σαν τρελό. Το 76, okay, το 78, ο Willie Nelson λέει: έχω κάνει πολύ country. Τους αρέσει. Τους αρέσω κι εγώ. Επειδή όμως εγώ θέλω να κάνω αυτά τα οποία γουστάρω και επειδή πάνω απ' όλα αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, να κάνω αυτό το οποίο μου αρέσει, θα κάνω, λέει, ένα άλμπουμ με τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα.
1: Και καλά έκανε.
0: Ε?
1: Και καλά έκανε.
0: Ναι, ναι. Με τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα. Ο Willie Nelson, θυμίζω, μεγάλωσε στα 30 και τα 40, δηλαδή δεκαετία 30 με δεκαετία 40. Και μεγάλωσε σε μια οικογένεια η οποία δεν ήταν τόσο χωριάτες για να ακούνε τέτοια. Δηλαδή η γιαγιά του άκουγε Χόγκι Καρμάικλ και τους αδερφούς Γκέρσουιν, για να καταλάβετε τι εννοώ.
1: Okay, ναι.
0: Όποιοι μπορείτε να αντιληφθείτε.
1: Αδερφή Γκέρσουιν, εντάξει, είναι αρκετά γνωστή, είναι αλήθεια. Ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Λοιπόν, οπότε λέει ο Willie Nelson, θα κάνω ένα άλμπουμ με τραγούδια τέτοια. Όπως τα έχω ακούσει εγώ, όπως τα νιώθω εγώ και όπως θα ήθελα εγώ να είναι μουσικά. Και βγάζει το Stardust. Το ακούνε πάλι στην Κολούμπια, του λένε: μάμα, μα τι θα κάνεις τώρα και τι είναι αυτά που λες, και ο κόσμος ακούει γιατί σ' αρέσει country και δεν μας παρατάς τώρα κι εσύ με την κολοπόψου, ας πούμε. Τους λέει: δεν με έχετε δώσει δημιουργική ελευθερία. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Βουλώστε το, θα το βγάλουμε. Λοιπόν, πήρε τον Booker T. Jones για να τον βοηθήσει στην παραγωγή, ο οποίος απλά προσέθεσε. Ο οποίος απλά προσέθεσε μέσα στην στην μουσική του Willie Nelson το Hammond, το οποίο είναι ένα όργανο αυτό το.
1: Ποιο είναι, Hammond? Αν νόμιζε το δικό μας το Hammond.
0: Αυτό το ξέρω. Το Hammond B3 είναι ένα όργανο με πλήκτρα, το οποίο βγάζει έναν ήχο. Ψάξτε το να δείτε, να μην το λέω τώρα. Είναι ένα όργανο με
1: το
0: πλήκτρα.
1: Το Hammond είναι εργαλείο στα χαφ.
0: Ναι, που βγάζει έναν ηλεκτρικό ήχο με πλήκτρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και βγαίνει το Stardust. Δεν μπορώ να περιγράψω, δεν το έχω ζήσει κιόλας προφανώς. Δεν μπορώ να περιγράψω όμως, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, το τι παράκρουση επικρατούσε όταν βγήκε το Stardust με αυτό το άλμπουμ. Το άλμπουμ αυτό μπήκε, έκατσε για μήνες στην πρώτη θέση των charts της country. Ήτανε για 10 ολόκληρα χρόνια, για 500... κάτσε να το θυμηθώ. Ναι, 580 εβδομάδες δεν βγήκε από τα chart της country. Όχι στη νούμερο 1 θέση, γενικά στα chart. Έχουν βγει, έγινε 5 φορές πλατινένιο, που σημαίνει ότι πούλησε 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Για τα δεδομένα των ΗΠΑ, τέλος πάντων. Πραγματικά μιλάμε για τραγούδια, δεν είναι κανένα δικό του, δεν είχε γράψει κάτι εκεί πέρα. Λοιπόν. Και τα 24 νερά, θυλί και τον λέει ο άλλος. Α, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνω ποιες ιστορίες. Δεν θα πούμε τώρα. Αυτή να πούμε άλλη φορά. Την κρατάω για άλλο επεισόδιο. Και από τη στιγμή που έβγαλε και αυτό το πράγμα, κατάλαβαν οι άνθρωποι της Κολούμπια ότι ό,τι και να βγάλει αυτός ο άνθρωπος θα πετύχει. Εμένα ο Willie Nelson μου αρέσει γιατί. Είναι ένας άνθρωπος αυτοδίδακτος. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε αυτοδημιούργητος. Τον λες αυτό δημιουργητό εύκολα. Είναι από τους λίγους που σε αυτή τη μουσική έχουν αρκετό ταλέντο και με τη κιθάρα και με τη φωνή, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, η φωνή του είναι λίγο ιδιαίτερη. Έχει ένα μοναδικό στυλ παίξηματος κιθάρας. Το 1969, κατά την προετοιμασία ενός live, ένας μεθυσμένος ανέβηκε στη σκηνή και του πάτησε την ηλεκτρική κιθάρα που είχε τότε και την έκανε κομμάτια, και ο Willie Nelson ζήτησε να του τη φτιάξουνε, και όσο του τη φτιάχνανε στο μαγαζί, τέλος πάντων, που είχε, στον τεχνίτη που είχε ζητήσει να του τη φτιάξει, του είχαν δώσει για να καλύψει, ας πούμε, τις ανάγκες του σε κιθάρα, μια κλασική Martin N20 N20, είναι μια παλιά, ας πούμε, του 65. Ο Willie Nelson την άκουσε, του άρεσε αυτή η κιθάρα, λέει: κρατήστε τη σπασμένη για σας, εγώ θα μείνω με αυτήν εδώ. την έκανε την κιθάρα του ακορντεόν βάζοντάς τις χορδές ακουστικής κιθάρας στις τρεις χοντρές χορδές, στις τρεις λεπτές χορδές, άφησε νάιλον. Και από το 69 μέχρι και το 2026 είναι ακόμα με την ίδια κιθάρα. Επειδή οι κλασικές δεν πρέπει να παίζονται με πένα, είναι για να παίζονται με δάχτυλα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχουν επένδυση προστασίας από τα χτυπήματα της πένας.
1: Μεγάλη φάση για την Ελλάδα. Μπορεί να είναι και offside ο Μασούρας.
0: Ναι. Δεν έχουν επένδυση για προστασία από τα χτυπήματα της πένας.
1: Okay.
0: Ο Will Nelson, επειδή έπαιζε με κλασική κιθάρα αλλά με πένα, άνοιξε στη κιθάρα δεύτερη τρύπα.
1: Να.
0: Κάτω από την τρύπα του ηχείου που έχει. Και έχει ακόμα την ίδια κιθάρα, παρεμπιπτόντως. Το στυλ παίξηματός του είναι μοναδικό. Παίζει την κλασική κιθάρα, στην οποία έχει βάλει τρεις χορδές ακουστική κιθάρας και τρεις κλασικής. Παίζει σαν να παίζει. Δεν καταλαβαίνεις ότι παίζει κλασική κιθάρα εκείνη την ώρα συνήθως. Παίζει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, συνδυάζοντας πολλά στυλ παίξηματος. Ενίοτε σαν να ακούς κλασική, ενίοτε σαν να ακούς ηλεκτρική.
1: Okay.
0: Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό, και η επιλογή της κιθάρας και το στυλ παίξηματος που έχει. Και μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν διστάζει να εξερευνήσει. Έχει κάνει άλμπουμ, όπως είπαμε, jazz. Έχει κάνει άλμπουμ με blues. Έχει κάνει άλμπουμ με reggae. Έχει κάνει άλμπουμ bluegrass. Έχει κάνει πολλές μουσικές και δεν ακούγεται ποτέ ξένος. Ούτε διστάζει να εξερευνήσει και ούτε και έχει πρόβλημα με άλλα είδη μουσικής στο πώς ακούγεται.
1: Καλλιτέχνης.
0: Ναι, δεν είναι μονοδιάστατος. Και σύν της άλλης ότι είναι και ένας πάρα πολύ καλοσυνάτος άνθρωπος. Για τα δεδομένα ειδικά της country θεωρείται πολύ προοδευτικός, υπερβολικά βασικά προοδευτικός. Τα τελευταία χρόνια έχει εξοργήσει λίγο τους συντηρητικούς βλαχοαμερικανούς, γιατί έχει στηρίξει ανοιχτά τους δημοκρατικούς υποψήφιους, που τέλος πάντων, τους υποψήφιους των δημοκρατικών εννοώ, που τέλος πάντων αδιάφορο είναι αυτό, απλά λέω ότι δεν ακολουθεί, ας πούμε, την όρμα. Έχει γίνει ένας ambassador της νομιμοποίησης της κάναβης, που συμφωνούμε, διαφωνούμε, το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και γενικότερα, ας πούμε, ζει μια ζωή πάρα πολύ ελεύθερη από στρες και άγχος. Έχει φιλοζωικές ευαισθησίες.
1: Γι' αυτό έφτασε 95.
0: Ναι, ναι. Έχει φιλοζωικές ευαισθησίες. Έχει σώσει κάποτε 70 άλογα από το να σφαχτούν. 70 γέρικα άλογα. Τα πήρε και τα αμόλυσε σε δικές του εκτάσεις στο Τέξας.
1: Βγαίνει ο Μαυροπάνος και μπαίνει ο Ρέτσος, ναι, και ο Μαυροπάνος έλεγε στον πάγκο, ναι, τι κάνεις, ναι, γιατί με βγάζεις. Δεν ξέρω τι βλέπει ο Γιωβάνοβιτς, κάτι είδε.
0: Θα του το εξηγείς.
1: Πιθανότατα. Καλά, έχει δημιουργική ελευθερία ο Γιωβάνοβιτς, όποιο θέλει βγάζει.
0: Δεν θα το πούνε τις Κολούμπια. Λοιπόν... Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ιδιαίτερος για τα δεδομένα. Και φυσικά στην Αμερική θεωρείται θρύλος. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν πεθάνει, δεν ξέρω πότε, δηλαδή πραγματικά τους έχει θάψει όλους. Εγώ, φανταστείτε, ήμουνα 16 χρονών, έχω φτάσει 26 και από όταν ήμουνα 16 θεωρητικά τον περίμενα κάποια στιγμή να πεθάνει. Θεωρείται θρύλος. Θεωρώ ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε όταν πέθανε και η Ντόλι Πάρτον. Εκεί πέρα. Και αυτά.
1: Ωραία.
0: Εμείς μεγαλώσαμε με αδερφούς Κατσάμπα. Πολύ ωραίοι. Πολύ ωραίοι αδερφοί Κατσάμπα. Εντάξει.
1: Κοίταξε με. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία και τα μακαρόνια με σαλτσούλα που έχω στο σπίτι.
0: Ναι, ναι, θα το κλείσουμε.
1: Λέω να κλείσουμε, γιατί έχω πάρα πολλές ώρες μπροστά από το μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι όμως τελευταίες ώρες. Για κάποιο λόγο.
1: Τι είπα, ξύλο, εγώ που μεγάλωσα με αδερφούς Καραμάζοφ, τι να κάνω.
0: Τελευταίες ώρες ενώ μπροστά σε
1: μένα. Εντάξει, μωρέ, όλα θα γίνουν. Όλα
0: Βρόκο.
1: Όλα για το καλό είναι.
2: Βρόκο.
0: Η ζωζόσα πουντζάκι της κάντρι. Μπράβο.
1: Εγώ να ευχηθώ να πάτε τέλεια. Καλά που θα πάτε, δεν το συζητώ. Όλο το Ηρακλής, το Ήταρο, συγγνώμη. Να πάνε καλά και οι ομάδες μας. Και για το μπάσκετ είμαστε λίγο must win. Το επόμενο, στο Περιστέρι.
2: Όχι απαραίτητα, αλλά καλό θα ήταν να κάνεις ένα διπλό, γιατί είσαι μετά πολύ κοντά στους στόχους της εξάδας. Γιατί μετά έχεις Λευκάδα και Βίκο.
1: Καλό είναι, ναι.
0: Το οπότε. Περιστέρι, εντάξει, είναι και ομάδα που θα.
2: Παιδιά, το Περιστέρι κέρδισε τον Προμηθέα. Με τον Προμηθέα να έχει πάρει 48 βολές.
1: Μάλιστα.
0: Αν θεωρήσουμε, ρε παιδί μου, ότι στόχος μας είναι να μπούμε στην οκτάδα, όπως λέει η ΚΑΕ. Εσύ λες εξάδα, το ακούω. Το Περιστέρι θα είναι μια από τις άλλες δύο ομάδες που πιθανότατα θα είναι μέσα στην οκτάδα.
1: Okay. Εντάξει,
0: άλλες δύο, γιατί οι πέντε φαίνεται σίγουρες ποιες θα είναι.
1: Στο ποδόσφαιρο είναι must win. Εγώ να πω και από δική μου πλευρά, τα είπε Βασίλης πάρα πολύ ωραία την προηγούμενη εκπομπή. Τα είπαμε και πριν. Ότι καλό είναι να έρθει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται.
0: Να πούμε και την Τετάρτη αυτά. Να πω για τις εκπομπές της Τετάρτης. Δύο φορές δεν έκανα. Τη μία γιατί δούλευα πρωί εκτάκτως. Τη δεύτερη γιατί πραγματικά δεν είχα τι να πω. Δηλαδή, εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι, τώρα αυτές οι εκπομπές είναι δύσκολες. Ναι. Και εγώ δεν την. Δηλαδή, είναι, και ακόμα και το βράδυ που κάνουμε τώρα είναι ζόρικη, γιατί δεν υπάρχει τόση θεματολογία, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό. Να έρθει όλος ο κόσμος στο γήπεδο, εννοείται. Να στηρίξουμε την προσπάθεια που γίνεται, παίκτες, προπονητές, επιτελεία, τους πάντες, όλους όσους απαρτίζουν τέλος πάντων αυτό που λέγεται Ηρακλής. Θα πάνε όλα καλά, έτσι. Θα κερδίσουμε, να έχουμε θετική διάθεση. Και αυτό, καλή συνέχεια. Εντάξει, μπορεί να μην έχω εκπομπή, θα τα λέμε νίοτε, όμως μπορεί να σας έρθει.
0: Πάρε και κανένα τηλέφωνο.
1: Κάνα βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα λέμε και στο γήπεδο, εννοείται. Αυτά. Να σας χαιρετήσουμε. Καλό βράδυ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Πάμε να φάμε μακαρονάκι.
0: Πείτε γεια στο Ραφαήλ. Γεια σε όλους. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να επανέλθει. Θα επανέλθουμε εμείς την Τετάρτη. Εγώ τουλάχιστον θα είμαι μόνος με το πρωί.
1: Θα σας παρακολουθώ, θα σας στέλνω μηνύματα. Θα σας στέλνω λέω μηνύματα. Θα σας
0: και την Κυριακή, μέχρι την Κυριακή θα δούμε ποιος θα καλύψει το κενό που αφήνει ο πολύ αγαπημένος μας συμπαρουσιαστής και φίλος, όπως είπε στην αρχή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Από τη δική μας, μπαίνει ο Κοντέ και ο Μπάουρ, φεύγει

και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων. Του πέφτουν στη φάκα του χεριού. Και εσύ παλιάτσο να πεις σε κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθείς και τρασοκλογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε προκοιτάδουν να εκφράσουν αισθήσεων και μυς.